νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπο λαμπάκια της νυχτός δανείζει. Σαν υδρος ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί τη

βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.

Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σ' αυτή την πολιτεία και με τις

κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου, ξαναγυρνώ εδώ.

0: πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά 89,2.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? In Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
5: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
0: Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: μάνα.
1: Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στην Αθήνα φτάνει το απόγευμα ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, η Μανόλ Αλγουαθίλ. Το απόγευμα θα κάνει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Έθριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και κάπως έτσι πήγε μακριά. Σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Έφυγε για εκείνον. Μάλλον έφυγε για να νιώσει καλά, όπως έλεγε και στο τραγούδι. Χθες το απόγευμα συζητούσαμε με την Αμαλία. Ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη και σχολιάζαμε όσα ακούγαμε από τον αρχηγό της Ελλάς. Και ξαφνικά σκάει η είδηση. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Στα 54 του χρόνια, νεότατος, κεραυνός εν εφρία, όταν πια μαθεύτηκε, σοκ, στο, και όχι μόνο στο καλλιτεχνικό χώρο, είναι σοκαρισμένος όλος ο ελληνικός λαός, δηλαδή δεν το περίμενε κανείς, γιατί ήταν υγιής, δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας από ό,τι ξέρουμε, και μετά, και όταν... και έχουν ήδη και άλλα έρθει στο φως της δημοσιότητας πώς έχασε τη ζωή του, δηλαδή βρισκόταν σε ένα ιατρείο, δεν ξέρω τι είναι ιατρείο, ή έγινε ακόμα χειρότερο όλο αυτό, γιατί ο άνθρωπος πήγε για μία, να κάνει μία
0: θεραπεία,
1: αυτές που
0: είναι όπως γνωστές. Λένε θεραπεία αντιγύρανσης,
1: ναι, αναζωγόνησης και αντιγύρανσης είναι πολύ, μετά διάβαζα λίγο για την πλασματαφαίρεση, αν το λέω σωστά, πλασμαφαίρεση, σωστά, είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η θεραπεία, έτσι, αναζωγόνησης και τα λοιπά, και εκεί δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή, μεταφέρθηκε στο Ελπής,
0: θα τα ακούσουμε όλα,
1: ναι,
0: στη συνέχεια,
1: αλλά δεν τα κατάφερε.
0: Δυστυχώς λοιπόν ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια μαζί μας.
1: Και ξέρετε, μπορεί σε κάποιους, γιατί σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε, μπορεί να πεις οτιδήποτε. Έχει πει τραγουδάρες, έτσι, ακόμα και εγώ που δεν τα ακούω όλα, κάποια τα ακούω ακόμα και μ' αρέσουν. Είχε όμως, λένε όλοι ότι όλο αυτό το χτίσε μόνος του. Ήταν ο ίδιος, ήταν ο Μαζό, είχε τη δικιά του προσωπικότητα, δεν έμοιαζε με κανέναν. Και αυτό είναι αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια, γιατί ήταν μια κατηγορία μόνος του. Εγώ θα επικαλεστώ αυτό το οποίο είχε πει η Δήμητρα Γαλάνη,
1: ναι,
0: σε εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, όταν κάποια στιγμή εμφανίστηκε στο παράθυρο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η Δήμητρα Γαλάνη λοιπόν είχε πει για τον Γιώργο Μαζωνάκη ότι είναι δύο αυτά τα οποία τον χαρακτηρίζουν. Το πρώτο, ότι όταν βρίσκεται στη σκηνή δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω του. Και το δεύτερο, ότι είναι μία κατηγορία μόνος του. Ένας αντισυμβατικός στάρ, ο οποίος έγραψε τη δική του πορεία, έφτιαξε τη δική του περσόνα, είτε άρεσε σε κάποιον είτε όχι, είχε τη δική του ταυτότητα. Δεν αντέγραψε κάποιον, έφτιαξε μια δική του ταυτότητα και θα πω και αυτό το οποίο πιστεύω, εάν δεν βρισκόταν στην Ελλάδα, εάν ήταν στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα ή αν ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ήταν ένας παγκόσμιος στάρ.
1: Ναι, είχε αυτό το... αυτή την προσωπικότητα, έτσι που μπορεί να είχε να αποκτούσε και διεθνή εμβέλεια, ήταν όντως, και είχε κάνει και τις σημαντικά πράγματα, τα οποία όμως τα στήριζε, τα υποστήριζε, έτσι, το θυμάμαι και το look του στο The Voice, τι ήταν, μουσικό show.
0: The Voice, βέβαια.
1: Ναι, λοιπόν, παιχνίδι, μουσικό, διαγωνισμός τραγουδιού, κάπως έτσι θα το πω. Παρόλο που ήταν ιδιαίτερο το look του, δεν σε πείραζε, γιατί το υποστήριζε όλο αυτό. Μπορούσε να το υποστηρίξει. Και ξαναλέω, και ακόμα από ανθρώπους, εμένα δεν μου άρεσαν όλα τα τραγούδια του. Κάποια τραγούδια όμως τα λατρεύω. Αλλά οτιδήποτε μουσική, και αν τραγουδούσε, είτε σου άρεσε είτε όχι, την υποστήριζε. Από το ροκ, την μπαλάντα, το λαϊκό, και αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Αυτό ήταν ένα από τα σημαντικά προτερήματα που είχε, δηλαδή δεν έμενε στάσιμος, εξελισσόταν και μπορούσε να συνδυάσει τη λαϊκή μουσική, γιατί ήταν ένας καθαρόαιμος λαϊκός τραγουδιστής, μαζί με νεότερα είδη μουσικής και κυρίως και με ροκ στοιχεία.
1: Τώρα ακούγονται πολλά, θα ακούσουμε και τα ηχητικά που έχει ετοιμάσει ο Ιωσήφ. Εγώ θα μείνω μόνο στο γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή ο Μαζωνάκης, ενώ έχει ακόμα πολλά να δώσει. Θα ετοίμαζε και μία συναυλία, νομίζω.
0: Τώρα στον Γκάζι.
1: Στον Γκάζι για τα 35 χρόνια. Γιορτή, μια γιορτή.
0: Στις 20 Σεπτεμβρίου.
1: 20 Σεπτεμβρίου.
0: Το περίμενε πώς και πώς.
1: Και γι' αυτό έκανε, λέει, και αυτή την θεραπεία, για να νιώσει για έτσι και να δώσει ό,τι καλύτερο μπορούσε πάνω στη σκηνή. Δυστυχώς δεν πρόλαβε. Πραγματικά συγκλονισμένη όλη η ελληνική κοινωνία από το χαμό, τον πρόωρο του Μαζωνάκη.
0: Το βλέπεις αυτό και στα μηνύματα, ναι, τα οποία έχουν έρθει συνέχεια, ναι, από την αρχή της εκπομπής στο studio atrialfm.gr. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλό παράδεισο λέει να έχει. Ο Ηλίας λέει: πραγματικά, εγώ σαν απλός ακροατής που είμαι, δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ προσωπικά, αλλά έχω στεναχωρηθεί, λες και έχασα έναν φίλο. Καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και ξέρεις, επειδή και ο καλλιτεχνικός κόσμος όλος έχει συγκλονιστεί, λοιπόν, δεν θα πω συγκεκριμένα, αλλά αφήστε τη σκατοψυχιά κάποιοι στην άκρη. Είτε σας άρεσε ο Μαζονάκης, είτε δεν σας άρεσε, είτε δεν ξέρω οτιδήποτε. Όταν φεύγει ένας άνθρωπος, έτσι, είναι ύβρις. Δηλαδή διάβασα, δεν θέλω να πω συγκεκριμένα, κάποια σχόλια από τα οποία με έχουν κάνει έξαλλη. Φτάνει αυτή η σκατοψυχιά, δεν την μπορώ άλλο και νομίζω ούτε ο Ιωσήφ. Ο Μαζονάκης ήταν ο Μαζονάκης, έκλεισε μια σελίδα για την ελληνική μουσική. Αυτό λένε όσοι γνωρίζουν μουσική καλά, εγώ δεν γνωρίζω καλά, αυτό άκουσα, κάτι ξέρουν αυτοί για να το λένε οι άνθρωποι. Λοιπόν, και στη συναυλία του που θα κάνει ο Αντώνης Ρέμο το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη γιορτή, την ανοιχτή, θα έχει ένα μεγάλο κομμάτι αφιερωμένο στον Μαζονάκη.
0: Εγώ θα μεταφέρω απλά το μήνυμα του Γιώργου Νταλάρα.
1: Ναι.
0: Για τον αποχαιρετισμό του στον Γιώργο Μαζονάκη. Τόσο νωρίς, πόσο κρίμα. Ένα παιδί της νύχτας, καλό και ευγενικό, που πάλεψε από πολύ μικρός να βρει το δρόμο του. Πάλεψε με τις δικές του αγωνίες, με τις δικές του δυνάμεις, όπως ήξερε και μπορούσε. Ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια, από τη γειτονιά μας. Φιλότιμο και ευαίσθητο, που κέρδισε την αγάπη του κόσμου. Στο καλό αγόρι μου, του λέει ο Γιώργος Νταλάρας. Πάμε λίγο να πάρουμε τα πράγματα όμως, ναι, από την αρχή. Πώς συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό εκεί στο ιατρείο στο Κολωνάκι και φτάσαμε στην τραγική κατάληξη που ήταν να χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου, περιγράφοντας ακριβώς τα πράγματα όπως έγιναν. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Γιαννάκο.
2: 4 και 21 ειδοποιείται το ΕΚΑΒ σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο, μια ιδιωτική κλινική, να παραλάβει έναν άγνωστο, δεν είπαν όνομα, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή. Όταν έφτασαν εκεί οι διασώστες, είδαν έναν γιατρό ο οποίος προσπαθούσε, το ιατρείο έλεγε παθολόγος ολιστικής ιατρικής, προφανώς κάποια αισθητική επέμβαση γινόταν. Είδε εκεί, υπήρχε βλεμμοκαθητήρα στον κύριο Μαζονάκη, προσπαθούσε να κάνει κάρπα γιατί ήταν σε ανακοπή, το μηχανάκι έφτασε πρώτα του ΕΚΑΒ. Σε 4 λεπτά, σε 5 λεπτά έφτασε και το ασθενοφόρο. Προσπάθησαν και οι διασώστες στην διαδρομή μέχρι το Ελπίς που εφημέριδε να κάνουν κάρπα, χωρίς να τα καταφέρουν. Το ίδιο έγινε πολύ μεγάλες προσπάθειες και στο νοσοκομείο, στο Ελπίς, αλλά δυστυχώς δεν καταφέρουν.

0: που έκανε κάρπο να τον επαναφέρει. Και εμένα μου προξενεί εντύπωση βέβαια, γιατί ο παθολόγος αυτός γιατρός δεν συνόδευσε τον Μαζονάκη στο νοσοκομείο.
1: Α, δεν πήγε μαζί. Δεν πήγε μαζί.
0: Όχι.
2: Έτσι έγιναν λοιπόν τα πράγματα εκεί στο ιατρείο του Κολωνακίου. Ο Γιώργος Μαζονάκης βρέθηκε εκεί για να ακολουθήσει κάποια θεραπεία. Πλασμαφαίρεση είναι αυτό το οποίο μαθαίνουμε. Μία μέθοδος αντιγύρανσης. Είχε πάει λέει και την προηγούμενη μέρα, είχε κάνει το πρώτο ραντεβού και στις 4 και 20 έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάθει ανακοπή. Χωρίς να πούμε καν ποιος είναι, και όπως ακούσατε και στην κατάληξη, ο γιατρός ο οποίος ήταν εκεί στο Κολωνάκι δεν τον συνόδευσε καν στο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα λοιπόν ξεκινάνε τα ερωτήματα. Τι συνέβη ακριβώς? Φυσικά εμείς δεν είμαστε εδώ για να δώσουμε απαντήσεις.
3: Έλαξε η ιατροδικαστική έκθεση. Ακριβώς. Νομίζω θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.
2: Και οι τοξικολογικές και οι ιατροδικαστικοί. Από εκεί περιμένουμε να μάθουμε τι συνέβη ακριβώς. Εάν σχετίζεται με την ιατρική πράξη,
3: με την
2: θεραπεία ή όχι. Δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα ξεκινάει και μία συζήτηση για το αν είναι νόμιμες αυτές οι ιατρικές πράξεις να γίνονται σε ιδιωτικά ιατρία και όχι σε δημόσια νοσοκομεία.
3: Ιδιωτικά νοσοκομεία, αλλά κανονικά, με όλες τις υποδομές, γιατί καταλαβαίνω ότι τέτοιες είδους θεραπείες πρέπει να υπάρχει υποδομή και πρέπει να υπάρχουν και ανάλογες ειδικότητες γιατρών. Και επειδή παντού όλοι ξέρουμε τώρα, μην κάνουμε ότι δεν ξέρουμε. Και κάποιοι έχουμε και επισκεφτεί κάποια κέντρα που σου λένε θα σου κάνω αυτή τη θεραπεία. Αυτά δεν τσεκάρουμε ποτέ αν αυτά. Ο ιατρικός σύλλογος είναι υπεύθυνος για αυτά. Αν τα έχει τσεκάρει, αν έχουν όντως πάρει την σχετική άδεια, αν υπάρχουν ειδικότητες των γιατρών. Έχει γίνει πολύ της μόδας, συγγνώμη που το λέω έτσι, έχουν γίνει της μόδας αυτές οι θεραπείες, χωρίς όμως να ξέρουμε αν τα ιατρία. Δεν λέω ότι όλοι. Δεν τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Λέω όμως ότι αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί που κάνουν ανάλογες θεραπείες, δεν είναι μόνο με πλασμαφαίρεση, άκουσα και για άλλες θεραπείες, έχουν. Τους γιατρούς που πρέπει να έχουν τις ειδικότητες, τα μηχανήματα, δεν ξέρω τι άλλο, γιατί δεν είμαι και γιατρός. Εδώ προκύπτει ένα μεγάλο θέμα που θέλει και χρειάζονται απαντήσεις και χρειάζονται πια έλεγχοι. Βεβαίως ξαναλέω ότι η ιατροδικαστική έκθεση και τοξικολογικές θα ρίξουν φως στα αίτια του θανάτου του Μαζονάκη και μένει να δούμε εάν όντως η αιτία ήταν αυτή η πλασμαφαίρεση.
2: Και η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής ζητά υπευθυνότητα και διαφάνεια σε κυταρικές και ανακινητικές θεραπείες. Υπάρχει μια προειδοποίηση από την Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας για τις συγκεκριμένες ιατρικές
3: ακριβώς,
2: πράξεις.
3: Γιατί άκουσα ότι εκεί είναι μια ιδιαίτερη θεραπεία και χρειάζονται αιματολόγοι, χρειάζονται και άλλες ειδικότητες και δεν είναι κάτι απλό, διαχωρίζονται κάποια συστατικά του αίματος. Όλα αυτά δεν γίνονται απλά. Δηλαδή, τι να πω, μια απλή επέμβαση πας να κάνεις και πας σε ένα νοσοκομείο που είναι οργανωμένο, μπορεί να μην είναι επέμβαση, αλλά είναι μια πολύ ιδιαίτερη θεραπεία και υπάρχουν και άλλες τέτοιες θεραπείες. Άρα, σε ιδιωτικό ιατρείο μπορεί να γίνει αυτό.
2: Να ακούσουμε τι δήλωσε χθες το βράδυ στο Blue Sky ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, για το συγκεκριμένο ιατρείο.
4: Ειλικρινά συλληπιτήρια σε όλη την υγεία του Γιώργου Μαζονάκη.
5: Ειλικρινά συλληπιτήρια και έχετε βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία θα θέλαμε να μας ενημερώσετε. Δεν έχει καμία άδεια αυτό το ιατρείο. Ήταν απλό ιατρείο, δεν ήταν κλινικία.
4: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Mm-hmm. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον Άδωνη.
5: Που διαφημίζει Μαζονάκη. Ότι κάνει.
2: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του Άδωνη Γεωργιάδη μετά την ενημέρωση που είχε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Πατούλη, ότι το συγκεκριμένο ιατρείο δεν είχε άδεια για να κάνει τέτοιες ιατρικές πράξεις. Υπάρχει βέβαια και η πλευρά του γιατρού μέσω του δικηγόρου του. Ναι. Είναι ο κύριος Αγαπηνός, ο οποίος έκανε χθες δηλώσεις, καθώς ο γιατρός και η σύζυγός του πήγαν στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, έδωσαν κατάθεση, είναι προσωρινά ελεύθεροι. Βλέπουμε στη συνέχεια τι μπορεί να ακολουθήσει. Να ακούσουμε λοιπόν και τον δικηγόρο του γιατρού της κλινικής, τον κύριο Αγαπηνό.
6: Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να καταλήξουμε σε μια στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο

0: από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένου γιατρών, και έχει λάβει γνώση ο ιατρικό σύλλογο στην απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο, μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο.
1: Είναι απόλυτα νόμιμο το ιατρείο. Τα μηχανήματα έχουν δηλωθεί κανονικά στον ιατρικό σύλλογο. Θα δούμε λοιπόν τι θα δείξει η έρευνα των αρχών. Ακριβώς. Γιατί αυτή την έρευνα ζητάει και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο κύριος Λυκούδης, που ζητάει από τις αρχές να διερευνήσουν ακριβώς τι έχει συμβεί σε αυτό το ιατρείο. Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Το θέμα είναι όμως ότι ο Γιώργος Μαζονάκης έφυγε τόσο νωρίς, σε ηλικία μόλις 54 ετών. Ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε από την Νίκαια. Από την Νίκαια και από το Πέραμα, εκεί που ήταν η αγαπημένη του γιαγιά. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα, εκεί τραγούδησε για πρώτη φορά σε ηλικία 15 ετών σε μια ταβέρνα. Γιατί πολύ απλά αυτό που ήθελε πάντα από μικρό παιδί όταν τον ρωτούσαν ήταν να γίνει τραγουδιστής. Ήταν μικρό παιδάκι και τον ρωτούσαν τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις και έλεγε πάντα τραγουδιστής. Και ξεκίνησε εκεί, από την Νίκαια, από την αγαπημένη του γειτονιά.

Εδώ με ένα άλλο παιδί από εκείνες τις γειτονιές, με τον Νίκο τον Βουρλιώτη. Το θέλω να γυρίσω στα παλιά. Το θέλω την παλιά μου γειτονιά.

Καλημέρα στον Στέφανο. Αγαπητέ Στέφανε, όπως άκουσες νωρίτερα και από τον κύριο Γιαννάκο, ο πρώτος διασώσεις του ΕΚΑΒ έφτασε στα 4 λεπτά. Ήταν μια μοτοσυκλέτα που έδωσε άμεσα τις πρώτες βοήθειες και αμέσως μετά πήγε και ασθενοφόρο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε χθες. Δυστυχώς όμως ήταν άκαρπες οι προσπάθειες και των διασωστών από την αρχή, αλλά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο. Καλημέρα και στο Μάκη, αγαπητέ φίλε. Θα περιμένουμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, να δούμε το πόρισμα από τις έρευνες των αρχών και κυρίως την ιατροδικαστική έκθεση, ώστε να βγουν και τα ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορεί κανείς τώρα να κάνει υποθέσεις με το θάνατο ενός ανθρώπου. Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Καταπληκτικό λέγεται το πέρασμα που είχε κάνει στη σειρά τα νούμερα της ΕΡΤ. Ναι, και μάλιστα η ΕΡΤ μετέδωσε χθες. Ναι. Το συγκεκριμένο σύριαλ. Καλημέρα και στον Σωτήρη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Πραγματικά οι περισσότεροι έχουν στεναχωρηθεί πάρα πολύ με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα και στον Αβράμ. Είναι πολύ στενάχωρο, λέει, να φεύγει έτσι άδικα ένας νέος άνθρωπος. Καλή δύναμη σε όσους τον αγάπησαν. Καλημέρα και σε σένα. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε και για την άλλη επικαιρότητα.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Ο Βασίλης Τσούμας, ένας 19χρονος αθλητής με ολική απώλεια όρασης από την Πάτρα, κατάφερε να τερματίσει πρώτος στα 400 μέτρα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου, έχοντας στο πλευρό του τον συνοδό οδηγό του. Οι δύο αθλητές έτρεξαν δεμένοι με έναν μικρό ημάντα στον καρπό, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός δεν γνωρίζει εμπόδια όταν υπάρχει απόλυτος συντονισμός, εμπιστοσύνη και η αδιαπραγμάτευτη θέληση για ισότητα μέσα στα στάδια.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Έτοιμος για το σχολείο?
8: Ναι!
7: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
8: Εντάξει!
7: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
8: Εντάξει!
7: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
8: Εντάξει!
7: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
8: Μπαμπά, κριντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
9: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
8: Και είσαι εντάξει!
10: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας.
12: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
13: Τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
14: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
15: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιατρείο στο Κολονάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για πλάσμα αφαίρεση και έπαθε ανακοπή. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,80 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
18: Μητέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη, στην Κυφσία, στον άξονα Μαρούση Ψυχικό, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην Άνοδο Τσιγκρού και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Γέρακα και στις εξόδους για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 σε μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί όπως και να το κάνουμε, η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει βυθίσει σε θλίψη ολοκληρή τη χώρα. Καλημέρα στη Φωτεινή. Δεν ήμουν φαν της μουσικής του, αλλά πραγματικά μάγκασε όλα του. Κλαίω για την απώλεια του. Είναι πάρα πολλά αυτά τα μηνύματα. Είναι σχεδόν τα περισσότερα μηνύματα σε αυτό το κλίμα. Και οι αρετοί, όσοι με γνωρίζουν, λέει, ξέρουν ότι δεν πάω ποτέ σε μπουζούκια. Αλλά αν θα πήγαινα, θα ήταν για το Μαζονάκη. Και εγώ που δεν είμαι της πίστας, δεν είμαι αυτού του είδους της μουσικής, αυτόν τον άνθρωπο τον ξεχώριζα. Ήτανε κάτι μοναδικό, ένα φαινόμενο. Μια κατηγορία μόνος. Από εκεί και πέρα είναι μεγάλη συζήτηση και αυτό το οποίο συζητάμε σχετικά με τις θεραπείες αντιγύρανσης, τις επεμβάσεις και όλα τα αισθητική και όλα τα υπόλοιπα. Ρε παιδιά, να το ξαναδούμε λίγο αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι έχουμε χάσει το μέτρο. Όλα για την ομορφιά. Όλα για την νεότητα, μην τυχόν και ζαρώσουμε.
1: Εντάξει, με οποιοδήποτε κόστος. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και αφορά άντρες γυναίκες.
0: Τα τελευταία
1: πια,
0: πολλά χρόνια.
1: Και μάλιστα κάποιοι άνθρωποι, και στα διεθνή μέσα το διαβάζω, εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για όλες αυτές, παιδί μου, τα ενέσιμα όλα αυτά, και όχι μόνο, και δεν ξέρω και τι άλλες θεραπείες υπάρχουν. Και φυσικά βλέπεις ανθρώπους που είναι ίδιοι μετά από κάποια ηλικία. Και αυτό έχει περάσει και στις πολύ μικρότερες ηλικίες, και αυτό είναι στην ηλικία της κόρης μου, ας το πούμε. Γι' αυτό το λέω.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και εμένα αυτό με προβληματίζει.
0: Βλέπεις νέα παιδιά.
1: Και όταν λες και στην κόρη μου, παιδί μου, τα νέα τα κορίτσια τα ό,τι. Και τα αγόρια πια κάνουν θεραπείες. Αλλά εμείς εδώ. Γιατί το κάνετε, δηλαδή. Θέλουν να είναι όλες ίδιες. Και βέβαια όλες αυτό έχει βοηθήσει πολύ. Έχουν βοηθήσει πολύ τα social media, έτσι. Όλα αυτά τα πρότυπα που προάγουμε και βλέπουν τα παιδιά μας να έχουν τα συγκεκριμένα χείλη, έτσι. Δεν υπάρχει. Με εμένα αυτό με έχει σοκάρει. Το συγκεκριμένο σχήμα προσώπου, το φρύδι.
0: Η διακοψία.
1: Έτσι.
0: Παιδιά, όχι όλα για την ομορφιά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όχι όλα για την ομορφιά. Υπάρχει η ουσία που είναι η ζωή. Και αυτό είναι που θα πρέπει να περάσουμε πρώτα απ' όλα στα παιδιά μας. Θα πάμε σιγά σιγά και στα επόμενα θέματα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε φυσικά στον Γιώργο Μαζονάκη και στη δεύτερη ώρα. Αλλά προς το παρόν, επειδή είμαστε μπροστά σε μια νέα σεζόν, αλλά ταυτόχρονα και πίσω στη δουλειά, τι να πούν και οι φοιτητές οι οποίοι επιστρέφουν και τους περιμένει εξεταστική. Τουλάχιστον όμως έχουν έναν καλό λόγο για να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ποιος είναι αυτός? Το ΔΕΗ My Home for Students, ένα νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με βέλτιστους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ηλικία, ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
0: Καλημέρα στη Γεωργία. Πόσο δίκιο λέει η Σαμαλία. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουν φτάσει στο σημείο να κάνουν επεμβάσεις αισθητικής, πάρα πολλές θεραπείες, οδοντίατροι, οφθαλμίατροι, αισθητικοί και κάθε ένας που μπορεί να το πουλήσει. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και εμείς λέει δεν ζητάμε ποτέ πιστοποιητικά καταλληλότητας. Μας ενδιαφέρει μόνο να είναι φτηνός και να κάνουμε κάτι για την ομορφιά.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα Γεωργία. Καλημέρα Γιώργο, σεβαστή απόλυτα η άποψή σου φυσικά. Καλημέρα και στον Βασίλη στο Ντουίσμπουργκ, ο οποίος αναφέρεται και στις ενέσεις για το αδυνάτισμα, οι οποίες έχουν γνωρίσει πάρα πολύ μεγάλη
1: άλλο μεγάλο θέμα.
0: Άνθηση σε αυτή
1: μας
0: την περίοδο, έτσι, που ξεκίνησαν ως προϊόντα για ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
1: Κυρίως ζαχάρου και με την ινσουλίνη. Κάποια στιγμή μάλιστα είχαν γίνει τόσο και ιδίως στο εξωτερικό, είχαν γίνει της μόδας και παραμένουν στη μόδα και δεν τα βρίσκαν οι άνθρωποι που είχαν πραγματική ανάγκη. Και τώρα πια, επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλά και χάπια και ενέσιμα και αυτά για το αδυνάτισμα, χωρίς παρακολουθήσει γιατρού, πάει ο άλλος το παίρνει, έτσι το βλέπεις ξαφνικά δυνατισμένο 20, 30, 40 κιλά, αλλά χωρίς να παρακολουθείται από τον γιατρό και αν μπορεί να κάνει αυτή τη θεραπεία. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να την κάνουν. Το ακούω πάρα πολύ αυτό. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέω γιατί είδαμε τι γίνεται με τις αισθητικές επεμβάσεις και όχι χημοθεραπείες, πες όπως θέλετε.
0: Εγώ θα πω γενικότερα τις παρεμβάσεις που κάνουμε, έτσι, στον ανθρώπινο οργανισμό. Προσπαθούμε λοιπόν να επέμβουμε στην φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, να την αλλοιώσουμε και δεν υπολογίζουμε το κόστος που μπορεί να έχει μια τέτοια παρέμβαση. Ας τα συνειδητοποιήσουμε και ας τα δούμε τα πράγματα και λίγο διαφορετικά κάποια στιγμή. Είναι πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα φυσικά κυριαρχούν τα ελληνοτουρκικά και αυτή η κλιμάκωση που υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας. Συνεχίστηκαν και χθες οι προκλητικές δηλώσεις. Θα τα πούμε στη συνέχεια, καθώς επικείται και επίσκεψη του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν το κάνει τυχαία ο Πρωθυπουργός. Στέλνει μηνύματα με την παρουσία του στο Καστελόριζο. Μια περιοχή που αμφισβητούν ανοιχτά οι Τούρκοι. Θεωρούν δικιά τους δηλαδή, για να τα λέμε τα πράγματα απλά. Πηγαίνει, θα πάει ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο. Έτσι, μένει να δούμε την αντίδραση της Τουρκίας με τα τουρκικά. Πάντως, μέσα ενημέρωση να επιτίθενται χθες και στον Υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Γεραπετρίτη, και γενικότερα για μια ακόμη μέρα στην Ελλάδα.
0: Στον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος χθες έστειλε το μήνυμα στην Τουρκία ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο.
2: Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Εξάλλου, η πραγματική ισχύς δεν είναι στα λόγια. Η πραγματική ισχύς είναι στη διεύρυνση του διπλωματικού αποτυπώματος, στην αμαντική ανθεκτικότητα, στην ισχυρή οικονομία. Και την τελευταία τριετία η Ελλάδα έχει αναπτύξει όλα αυτά τα πεδία. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι.
0: Και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών συμπλήρωσε ότι είναι προνόμιο της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και ότι θα το ασκήσει όταν εκείνη κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε χθες στη Γαλλία, όπου συναντήθηκε με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ένα από τα βασικά θέματα στην ατζέντα ήταν η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και το καλώδιο.
1: Ακριβώς. Έχει ολοκληρωθεί, να πούμε, περίπου το 60% των ερευνών. Απομένει όμως το δυσκολότερο 40%. Γιατί βρίσκεται σε αυτό το τμήμα της διαδρομής, πλέον ευαίσθητο, έτσι το χαρακτηρίζουν, νοτίως της Κάσου. Πάντως, να πούμε ότι πλέον στο καλώδιο συμμετέχει και η γαλλική Meridiam. Αυτό κάτι δείχνει. Περιμένουμε κανονικά και οι δύο, και ο Πρωθυπουργός και ο Μακρόν, το καλώδιο και το έργο θα συνεχιστεί. Θα δούμε τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Πάντως, η απόφαση είναι κοινή και μετά και την παρουσία του γαλλικού φαντ να συνεχιστεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Και μάλλον εκεί θα είναι το επόμενο crash test.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα για να γίνουν οι εργασίες, ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας. Ποιο θα είναι το μέγεθος της αντίδρασης της Τουρκίας και πώς θα αναγκαστεί να απαντήσει η χώρα μας.
1: Πάντως, μόνο αυτό θα πω. Εξετάζεται το ενδεχόμενο οι έρευνες στο ευαίσθητο αυτό τμήμα νοτίως της Κάσου να ανατεθούν σε γαλλική εταιρεία κοινοπραξία για την ενίσχυση της ασφάλειας του εγχειρήματος. Κρατήστε το αυτό, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Και από την άλλη, οι Τούρκοι ανησυχούν μετά και την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο. Αμέσως μετά, ο Χακάν Φιντάν επικοινώνησε με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Θέλοντας να μάθει τι γίνεται, γιατί δεν θέλει η Τουρκία με τίποτα να χάσει την Αίγυπτο. Από την άλλη, και ο Σίσι είναι σε μια περίεργη θέση, γιατί δεν θέλει να βρεθεί απέναντι από το Ισραήλ.
1: Ακριβώς.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
0: Είναι ένα παζλ λοιπόν γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό, το οποίο υπάρχει στην Μεσόγειο και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Η ώρα όμως είναι 9:20, που σημαίνει ότι στο στούντιο
1: ήρθε και μπούκαρε ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας δώσει τα νέα για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα.
0: Ο Αλγουαλίθ. Αλγουαλίθ. Σωστά τον λέω. Πρέπει να τον μάθουμε και να τον λέμε.
3: Καλημέρα, αρχικά.
0: Καλημέρα.
3: Η Μανόλ Αλγουαθίλ.
0: Αλγουαθίλ.
3: Ο Βάσκος διάδοχος του κορυφαίου στην ιστορία, έτσι.
0: Λοιπόν, είχαμε αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, μετά το πήρα χαμπάρι αργά, εγώ να ξέρετε.
0: Έφυγε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και ήρθε λοιπόν ο Βάσκος, πώς τον είπαμε.
3: Η Μανόλ Αλγουαθίλ.
0: Αυτός ήρθε.
3: Χθες ήταν μέρα δυσάρεστων γεγονότων.
1: Δεν θα το πω αυτό, δεν το ξέρω το αυτό. Το, δηλαδή...
0: Ήτανε προπονητή στη Ρεάλ Σοσιεδάδ για αρκετά χρόνια, με την οποία κατέκτησε και ένα κύπελο. Έχει πολύ καλές συστάσεις, πολύ καλές περγαμίνες. Μένει να τον δούμε λοιπόν εδώ στο έργο του στον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ φυσικά θα μείνει στην ιστορία του Ολυμπιακού. Είναι ο προπονητής ο οποίος κατέκτησε το Conference League. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη?
3: Ακριβώς. Θα μείνει στην ιστορία. Κάντε με κορυφαίος. Τώρα αποφάσισα να πάνε σε αυτή τη λύση. Εντάξει.
0: Θα δούμε λοιπόν πώς θα
1: πάει. Δεν του άρεσε, στεναχωρήθηκε ο Παναγιώτης από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Οπότε, ας πούμε για την κίνηση.
0: Να πούμε για την κίνηση, ναι.
3: Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας απροσπέλα στην άνοδο στον Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλίση Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος στη Λαγουμτζή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι λεωφόρο Αλίμου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο. Κατάμεστοι και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά μαζεύονται όλοι να αποχαιρετίζουν με την Λίμπαρ. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Μαραθώνος. Αυτά είναι τα απόνερα, γιατί υπενθυμίζω νωρίτερα είχαμε ανατροπή οχήματος στη μεσαία λωρίδα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Τώρα ωστόσο ενημερώνουμε πως έχει απομακρυνθεί από το οδόστρωμα το ΙΧ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Χθες φυσικά είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Ο Χριστός και η Παναγία. Και δεν το λέω για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τι έγινε.
0: 3 ώρες και 45 λεπτά.
1: Πρέπει να τελειώνει. Φυσικά δεν το λέω και εγώ, θα το έλεγα. Αλλά όχι τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί και του Πρωθυπουργού πολύ μεγάλη.
0: Εννοώ για όλους τους πολιτικούς.
1: Πρέπει να σταματήσει αυτό.
0: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, συνέντευξη τύπου τώρα 3 και 3,5 ώρες.
1: Μία ώρα
0: και
1: να πει 4 ώρες
0: παρά ένα τέταρτο.
1: Ακριβώς. Και αφορά όλους και όχι τον Αλέξη Τσίπρα, για να μην υπάρξει.
0: Όχι, βέβαια. Προφανώς ο Αλέξη Τσίπρας απαντούσε στα ερωτήματα.
1: Εντάξει,
0: τα οποία δεν
1: ήταν δημοσιογράφοι εκεί. Και απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, θα τα πούμε.
0: Αλλά 4 ώρες παρά ένα τέταρτο. Κανείς δεν με λυπάται.
1: Εγώ δεν μπόρεσα να το δω όλοι.
0: Για βάλε μένα που μόνταρα. Παναγία μου, λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα.
4: Real FM. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με 3 σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασάρια να το οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
7: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
8: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
9: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στέλνετε πολλά μηνύματα και για την κίνηση. Τα έχουμε μεταφέρει. Καλημέρα στον Παναγιώτη που είναι μπλοκαρισμένο στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Έχουμε μεταφέρει το μήνυμά σου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος επικοινωνεί τώρα και για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Πολλά μηνύματα για τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και για τις θεραπείες που γίνονται σε διάφορα ιατρία. Η Ελένη, για παράδειγμα, η οποία είναι νοσηλεύτρια και μπαίνει στα χειρουργεία, λέει ότι δυστυχώς ακόμα και γιατροί οι οποίοι δεν έχουν γνώση κάνουν τέτοιες πράξεις, αλλά και οποιοδήποτε άλλος, με βάση πάντα το χρήμα. Και ότι δεν γίνεται κανένας έλεγχος. Καλημέρα στην Ελένη, η οποία τα γνωρίζει μέσα από τα χειρουργεία. Είναι το θέμα το οποίο συζητήσαμε σαν προέκταση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με αυτές τις θεραπείες. Θα επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα. Προς το παρόν όμως λέγαμε για τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Πώς σου φάνηκε ο Αλέξης Τσίπρας?
1: Εντάξει, απάντησε σε όλα. Νομίζω ότι είχε τις απαντήσεις που έπρεπε. Αυτό που θέλει να αναδείξει ο κ. Τσίπρας είναι ότι ο βασικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως εμφανίστηκε και ως ένας άνθρωπος, ως ηγέτης, ένα πολιτικό πρόσωπο που θα ενώσει την προοδευτική παράταξη. Κατάλαβα ότι αυτό επιχείρησε. Μιλάω τώρα σαν ένα γενικό συμπέρασμα ο Αλέξης Τσίπρας χθες, με την πρώτη του συνέντευξη τύπου πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Από την άλλη.
0: Να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπες. Ναι. Γιατί όντως φαίνεται ότι αποδέχεται το ρόλο του αντιπάλου του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως τον έχει επιλέξει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Πολύ σωστά, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα.
0: Αλλά άφησε και ένα παράθυρο, νομίζω, ανοιχτό προς το Πασόκ. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας για αυτό το θέμα.
2: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω το παν για να το πετύχω με το Πασόκ. Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά, αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ξεκάθαρο.
0: Αυτό είναι λοιπόν.
1: Ξεκάθαρο.
0: Αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης και η δεξιά. Αντίπαλος δεν είναι το Πασόκ.
1: Είναι ανταγωνιστής.
0: Το Πασόκ είναι ανταγωνιστής.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι ξεκάθαρα έδωσε το στίγμα ποιος είναι ο αντίπαλος για τον Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είπε. Είπε ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Από εκεί και πέρα, για το θέμα των εκλογών. Στόχος, όπως είπε, της Ελλάς είναι η πρωτιά στις εκλογές και να λάβει την εντολή, την πρώτη εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης. Εάν δεν τα καταφέρει. Έδωσε την απάντηση.
2: Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το έχω ξαναπεί. Το λέω και τώρα και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, για καμία καταστροφή.
1: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας το είπε αυτό γιατί σίγουρα εντάξει, αφήνω τις πρώτες εκλογές, πάντα στις δεύτερες εκλογές, κοίταζα λίγο τα στοιχεία, ευνοείται το πρώτο κόμμα αλλά και το δεύτερο κόμμα. Και με δεδομένο ότι σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι δεύτερο κόμμα η Ελλάς του κ. Τσίπρα, σου λέει και οι δεύτερες κάλπες δεν είναι καταστροφή, γιατί πάντα υπάρχει μια ενίσχυση και του δεύτερου κόμματος στις δεύτερες κάλπες.
0: Υπάρχει συσπήρωση εκεί, στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα.
1: Ακριβώς. Ο τρίτος θα έχει το πρόβλημα, έτσι. Ουσιαστικά αυτό ήθελε να πει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο τρίτος θα έχει το πρόβλημα. Λοιπόν, ξεκάθαρος και σε αυτό το σημείο ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ρωτήθηκε για το θέμα που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση και έχει να κάνει με το περιουσιολόγιο και αυτή την πατριωτική εισφορά στο 1% των ισχυρότερων, των πιο πλούσιων Ελλήνων. Ρωτήθηκε λοιπόν για το μέγεθος της περιουσίας και πώς αυτό προσδιορίζεται.
2: Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για το ακριβής μέγεθος της περιουσίας του ισχυρότερου 1% στη χώρα μας. Έχουμε κάποια ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή που προκύπτουν από τον έμφυα και από τις καταθέσεις. Αλλά προφανώς το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σου το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο.
1: Λοιπόν, επειδή έχει σηκωθεί πολύ σκόνη, νομίζω ότι καλό θα ήταν και ο κ. Τσίπρας γι' αυτό είπε: θα γίνει το πρώτα το περιουσιολόγιο και μετά θα σας πω. Και σωστά το είπε. Παρ' όλα αυτά, όταν λες ότι δεν ξέρω πώς θα πάρω, όπως και τον κ. Κουντεντάκη χθες, δημιουργεί μια ρε παιδί μου, μια ανησυχία σε κάποιους. Εγώ το ακούω ότι οι πιο πλούσιοι, υπερπλούσιοι, να το πω έτσι, συγγνώμη και για την, για την λέξη, είναι αυτοί που πρέπει να δίνουν παραπάνω. Αυτό δεν το νομίζω ότι κανείς το ακούει ότι είναι παράλογο. Λογικό είναι. Το θέμα είναι πώς θα βρεις τον υπερπλούτο. Το ένα ακόμα άλλο κομμάτι είναι ότι κάποιοι από τους υπερπλούσιους φορολογούνται κανονικά και οι καταθέσεις τους, γιατί άκουσα για φορολόγηση καταθέσεων. Φορολογούνται κανονικά οι καταθέσεις, όποιος καταθέσει την τράπεζα. Τα έχει δηλωμένα και τα έχει φορολογηθεί. Έτσι, και πώς θα γίνει αυτό το περιουσιολόγιο, ακριβώς για να εντοπιστούν αυτοί που έχουν τον υπερπλούτο. Και τι λέμε υπερπλούτο και τι ακριβώς θα φορολογηθεί. Αυτά είναι ερωτήματα, νομίζω, που ο κύριος Τσίπρας λέει: πρώτα θα κάνω το περιουσιολόγιο, θα δούμε και θα σας πω.
0: Ναι, γιατί λέει ότι θα ήταν ανεύθυνο να πω εγώ τώρα κάποιο ποσό από τη στιγμή που δεν έχει γίνει το περιουσιολόγιο. Και συμπληρώνει ότι εμείς δεν έχουμε υπολογίσει αυτά τα χρήματα από την πατριωτική εισφορά στα χρήματα τα οποία υπολογίζουμε στο πρόγραμμά μας. Εκεί λοιπόν έπεσε και ατάκα. Θυμάσαι που σου έλεγα να δούμε με τι τραγούδι θα απαντήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη έβαλε τα δίδυμα φεγγάρια. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν διάλεξε Γλυκερία.
2: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου Γιώργου του Μητσάκη που έλεγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και όταν έχει κάποιος ένα διάριστο περιστέρι, είναι περιουσία και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
1: Πληρώνει για την περιουσία αυτή, πληρώνει, φορολογούνται κανονικά, δηλώνονται κανονικά τα χρήματα. Απλώς το λέω, εντάξει.
0: Ναι, και ίσως... να τα έχει στην τράπεζα, πάνω απ' όλα δεν είναι μαύρα,
1: αυτό λέω.
0: Ότι είναι καθαρά, εντάξει. Ότι έχουν δηλωθεί, έχουν φορολογηθεί.
1: Λέω τώρα το ο κ. Τσίπρας να λέει ότι κάποιος που έχει 5 εκατομμύρια πρέπει να φορολογηθεί παραπάνω, το ακούω από κάποιον που έχει 30.000 ή 40 ή 10. Αυτό το ακούω. Αλλά ότι είναι φορολογημένα τα χρήματα που είναι στην τράπεζα είναι άσπρα χρήματα, δεν είναι μαύρα. Έχει φορολογηθεί. Ξαναλέω. Το ότι αυτό το σκεπτικό ότι ο υπερπλούτος πρέπει να συνεισφέρει παραπάνω στα φορολογικά έσοδα, εγώ συμφωνώ. Αλλά ο τρόπος που θα γίνει και το σκεπτικό που θα γίνει και τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν πρέπει να είναι όλα ακριβή.
0: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα αναφερθούμε και σε άλλα σημεία της συνέντευξης τύπου, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι ζητάω δεύτερη ευκαιρία, όχι για μένα, αλλά για τη χώρα. Αν και λέει δεν είχα πρώτη ευκαιρία, εγώ λέει συγκυβέρνησα με την Τρόικα, είχα τα χέρια δεμένα. Οπότε ζητάω μια δεύτερη ευκαιρία κυρίως για τη χώρα. Αναφέρθηκε και στα οικονομικά της Ελλάδας, τα οποία είπε ότι θα δημοσιοποιήσει το επόμενο διάστημα, αλλά και στο θόρυβο που προκλήθηκε μετά την τοποθέτηση του κ. Χιακαντάρη σχετικά με τη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων. Θα τα δούμε αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπου θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και την Βούλα και Χαγιά σήμερα.
1: Την εξαιρετική συνάδελφο για να μας κάνει ένα σχόλιο για την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και τη συνέντευξη τύπου. Δύο καλημέρες, παρακαλώ. Ο Τάσος μας ακούει από τις Εθέρες της Ασίας. Ο Τάσος από το γυμναστήριο και τον ευχαριστούμε και καλημέρα. Και ο καπετάν Ιγνάτιος από την Κίνα. Καλημέρα και στους δύο, ναι.
0: Πολλούς χαιρετισμούς. Ναι. Να είστε καλά. Λοιπόν, νεότερη ενημέρωση σχετικά με τα μηνύματα που μας στέλνετε για την Αττική Οδό. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στο ρεύμα προς αεροδρόμιο αποφυλής έως κόμβο Πεντέλης λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι
1: αυτό
0: που συμβαίνει αυτή την ώρα, μας ενημέρωσε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Πάμε για δελτίο ειδήσεων καθώς η ώρα πλησιάζει 9 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Real FM. Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
4: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ξέρετε ποια ερώτηση... Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
9: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
8: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
9: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
8: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
9: Τι ερώτηση.
8: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
9: Αυτό ξαναπες.
8: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
10: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: ΙΝ Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεω. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Καθυστερήσει μένονταν τμήματα σε Αρδιτού Μεσογείων Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Γέρακα και στις εξόδους για Λαμία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιατρείο στο Κολονάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση και έπαθε ανακοπή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη, ο συγκεκριμένος χώρος έχει άδεια απλού παθολογικού γιατρίου και δεν επιτρέπεται η διενέργεια της συγκεκριμένης θεραπείας. Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την κατάθεσή τους ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και επίσης γιατρός σύζυγός του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,45 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα θα τελεστούν σε πύργο και Γιάννενα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κάτι στην τριβή του Phantom σε αεροπορική επίδειξη στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο. Οι Ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη βορειοδυτική Σιβηρία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τέτοιες επιθέσεις πλήττουν την οικονομία της Ρωσίας. Ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφτηκε ποτέ, ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της, σύμφωνα με δεδομένα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπερνικούς.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Η Arsenal κέρδισε εκτός έδρας την Napoli με 1-0 για τη League Phase του Champions League. Ακόμη η Paris Saint-Germain Σλόβα Μπρατισλάβα 6-1, Liverpool Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1 και Barcelona Feyenoord 5-1. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Έθριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σου σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει.

0: Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο αγαπάω ιδιαίτερα. Είναι τραγούδι των Νόπα. Το είχε κάνει διασκευή ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά όπως κατάφερνε πάντα, το έκανε δικό του. Με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Γιατί όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ήταν μια κατηγορία μόνος του. Ήταν μια περσόνα. Ένας performer με το δικό του στυλ, με το δικό του ύφος, με τη δική του ταυτότητα, χωρίς να αντιγράφει κανέναν. Έφυγε λοιπόν τόσο ξαφνικά από τη ζωή χθες σε ηλικία 54 ετών. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι αυτή την ώρα συνθήκες, οι οποίες διερευνώνται από τις αρχές, και πρέπει να πούμε ότι υπάρχει εξέλιξη, καθώς αυτή την ώρα στο ιατρείο εκεί στο Κολωνάκι βρίσκονται και αστυνομικοί αλλά και επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, πραγματοποιούν αυτοψία στο ιατρείο με εντολή εισαγγελέα, ενώ ερευνούνται οι συνθήκες της ιατρικής πράξης αλλά και η άδεια λειτουργίας αυτής της ιδιωτικής δομής. Αυτή είναι λοιπόν η τελευταία εξέλιξη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που αφορούν τη φερόμενη πλασμαφαίρεση στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε ο τραγουδιστής, αλλά και για την άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής. 9 και 9 πρώτα λεπτά στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Φυσικά το πρώτο θέμα ήταν η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, που εξακολουθεί να μας απασχολεί, και κυρίως για να μάθουμε και τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο του δημοφιλή τραγουδιστή. Από εκεί και πέρα σας είπαμε και για την κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ακούσατε τον Γιώργο Γεραπετρίτη να λέει ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε επί του πεδίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, συζήτησαν για την ηλεκτρική διασύνδεση.
1: Η οποία προχωρά κανονικά, και μάλιστα υπάρχει σκέψη και να γίνει μια κοινοπραξία με γαλλική εταιρεία σε αυτό το ευαίσθητο τμήμα νοτίως της Κάσου. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο, να το πούμε. Ενώ να μεταφέρω και την είδηση που κυκλοφορεί, ότι ο Ρούμπιο θα είναι μέσα στον Οκτώβριο, τώρα αρχές Οκτωβρίου, στην Ελλάδα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, για να συναντηθεί σίγουρα με τον κύριο Γεραπετρίτη. Θα δούμε πότε ακριβώς θα έρθει, γιατί υπάρχουν και είναι ο μήνας πριν τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, και βεβαίως πιθανότατα θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό.
0: Από εκεί και πέρα, είπαμε για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα χθες στη Θεσσαλονίκη, που έβγαλε, όπως ήταν λογικό, πολλές ειδήσεις. Το κυριότερο είναι ότι στόχος για την Ελλάς είναι η πρωτιά στις εκλογές και ο σχηματισμός κυβέρνησης. Εάν δεν συμβεί, λέει, αυτό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν πρόκειται για καμία καταστροφή. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ΠΑΣΟΚ είναι ανταγωνιστής, δεν είναι αντίπαλος, είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ουσιαστικά έκλεισε το μάτι στο ΠΑΣΟΚ για ενδεχόμενες συνεργασίες. Για αυτή λοιπόν την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου, θα συνομιλήσουμε και θα σχολιάσουμε με την εξαιρετική συνάδελφο, την κυρία Βούλα Κεχαγιά. Βούλα μου, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, Βούλα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δύο, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Βούλα, θέλω ένα σχόλιο. Πώς είδες χθες τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ακούω διαφορετικές απόψεις.
2: Πώς τον είδα. Δύσκολη ερώτηση, έτσι.
1: Ναι, όχι, για σένα δεν είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση, νομίζω. Ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει, από τότε που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει αποκτήσει ένα νέο στυλ. Άρα μπορώ να πω ότι αυτό το νέο στυλ το υπηρετεί. Δηλαδή, διατηρεί πάντα μία αίσθηση χιούμορ, αλλά είναι πιο αργός, πιο σταθερός.
0: Πιο ήρεμος, εμένα μου φάνηκε, Βούλα, χθες. Πιο σίγουρος.
1: Εγώ τον είχα συνηθίσει όμως λίγο πιο μαχητικό. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, λίγο το πιο.
2: Αυτό νομίζω ότι έχει φύγει εδώ και δύο τουλάχιστον χρόνια, από τότε που άρχισε η δημόσια συζήτηση για το ότι προτίθεται να ιδρύσει κόμμα. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, σταδιακά βεβαίως έχει γίνει αυτό, προσπαθεί να αποτινάξει από πάνω του μία ταμπέλα που του είχαν βάλει κάποιοι άλλοι, δηλαδή ότι είναι απλώς ένας αριστερός ριζοσπάστης
1: που αντιδρά σε όλα,
2: λαϊκισμό, που αντιδρά σε όλα, που δεν έχει βάθος. Αυτό λοιπόν το έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο, γιατί κακά τα ψέματα και η επικοινωνία είναι πολύ μεγάλο μέρος.
1: Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω ποιον Τσίπρα προτιμάς. Την αφήνω την ερώτηση, την κάνουμε κατηδίαν στο τηλέφωνο αυτή την ερώτηση.
0: Ναι, αλλά να κάνουμε μια άλλη ερώτηση, Βούλα, γιατί δίνεις την πάσα. Έχουμε μια επανατοποθέτηση σχετικά με την αριστερά. Βγαίνει έξω από το κάδρο η ριζοσπαστική αριστερά, ενώ ότι έχει υπολογίσει ότι θα χάσει αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων.
2: Αυτό επίσης είναι πολύ δύσκολη ερώτηση. Τώρα θα μου πείτε πρέπει να απαντάω στις ερωτήσεις σας. Ακούστε, εγώ είδα στην αρχή της χθεσινής συνέντευξης του κυρίου Τσίπρα μία προσπάθεια να πείσει ότι το κόμμα του είναι αριστερό κόμμα και ότι το πρόγραμμά του δεν είναι ένα κόμμα κεντρό. Δηλαδή που άρα που σε πολλά σημεία συμπίπτει με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί και η Νέα Δημοκρατία, όπως ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, είναι ένα κεντροδεξιό κόμμα. Και αυτό και γι' αυτό κατηγορείται ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ότι έχει στοιχεία κοινά με τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ. Η προσπάθεια αυτή ήταν έντονη και εκδηλή. Νομίζω ότι επί της ουσίας ο κύριος Τσίπρας κάνει νέο προσδιορισμό το τι μπορεί να είναι αριστερό χωρίς να θεωρείται ότι είναι και ξένο ή για πολλούς ακόμη και αποκρουστικό. Δηλαδή προσπαθεί να βάλει στην κανονικότητα κάτι το οποίο πριν από μερικά χρόνια είχε ταυτιστεί, μέχρι και πριν από μερικά χρόνια, με καταλήψεις, εξεγέρσεις, αντιδράσεις, μαχητικότητα του τύπου θα σκίσω τα μνημόνια.
1: Τους αγανακτισμένους του συντάγματος.
2: Ακριβώς. Τώρα αυτό που

0: για τους πρώην συντρόφους του που παρετήθηκαν, αναξαρτητοποιήθηκαν, έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη κουβέντα, γιατί ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τι κατάλαβες από την απάντηση, γιατί εγώ δεν κατάλαβα πολλά.
1: Μπράβο, σωστά. Νομίζω ότι και οι δύο, αλλά και η πλειονότητα δεν κατάλαβαν. Ούτε εγώ κατάλαβα. Κατάλαβα, επανέλαβε ο κύριος Τσίπρας με δομημένο και συγκροτημένο τρόπο αυτά που ξέρουμε έως τώρα. Τίποτα περισσότερο όμως. Δηλαδή δεν καταλάβαμε, γιατί δεν υπήρξε και follow-up ερώτηση, όχι από τον δημοσιογράφο, από άλλον δημοσιογράφο.
0: Ναι, ναι,
1: ο δημοσιογράφος δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει follow-up ερώτηση.
0: Πολύ σωστά.
1: Ακριβώς. Για το πότε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα κριτήρια για να ενταχθούν οργανωτικά στην Ελλάς, γιατί είναι άλλο, εγώ ξέρω ανθρώπους που έχουν γραφτεί στην Ελλάς, έχουν παραιτηθεί από τις όποιες θέσεις τους, αλλά δεν έχουν ενταχθεί, δηλαδή δεν τους βλέπω να έχουν κάποιο ρόλο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι,
1: πότε αυτοί οι άνθρωποι θα ξέρουν αν θα είναι υποψήφοι, αν θα μπουν σε όργανα, αν θα τους χρησιμοποιήσετε. Αυτό δεν το μάθαμε.
0: Μάλιστα.
1: Ακούσαμε ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, ότι το κόμμα είναι ανοιχτό και με καλή θέληση το πιστεύουμε αυτό, ότι έτσι είναι. Ακούσαμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτά τα εμπόδια που θα δημιουργούσαν προς κόμματα στο να είναι ενταγμένοι ενεργά, αλλά δεν μάθαμε πότε και με τι κριτήρια θα ενσωματωθούν. Μόνο κάποια στιγμή ακούσαμε ότι στα ψηφοδέλτια θα αποφασιστούν συλλογικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Βούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σου.
1: Για τη φιλοξενία. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, Βούλα. Καλή συνέχεια. Ήταν η Βούλα και Χαγιά.
0: Τους βλέπω.
2: Η δική της οπτική, λοιπόν, πώς κατέγραψε την χθεσινή συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, πλησιάζει το Oktoberfest, το διαστημότερο φεστιβάλ του Μονάχου και μία από τις πιο απολαυστικές υπαίθριες γιορτές. Και τώρα μπορείς να φέρεις λίγη από αυτή τη λαχταριστή ατμόσφαιρα στο δικό σου τραπέζι. Στα Lidl θα βρεις λουκάνικα, μπέργκερ, αλαντικά, σαλάμι, μπρέτσελ, Ιωσήφ και τραγανάστα. Για να στήσεις ένα τραπέζι γεμάτο νοστιμιές και να μοιραστείς απλόχερα. Βάλ τα όλα στη μέση, γέμισε τα πιάτα και άσε την παρέα να απολαύσει τη δική σου Oktoberfest στιγμή Lidl, γιατί αξίζει.
2: Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο. Είναι το πρώτο μήνυμά σου το οποίο έρχεται. Δεν έχει έρθει κάποιο νωρίτερα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Πάντως είναι το πρώτο μήνυμά σου. Καλή σου ημέρα. Τώρα, για να κλείσουμε το θέμα της συνέντευξης τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ρωτήθηκε για τον κύριο Σιακαντάρη. Ο κύριος Σιακαντάρης είχε κάνει την τοποθέτηση, την ανάρτηση, λέγοντας ότι σε μία περίοδο, για παράδειγμα, όπως αυτή τη δεκαετία του 30 στη Γερμανία με την άνοδο του Χίτλερ, φανταστείτε για παράδειγμα, το έφερε στα τωρινά δεδομένα, το Die Linke και το S5 να έλεγαν ότι δεν θα συνεργαστούν και να άφηναν το Χίτλερ να ανέβει στην εξουσία. Αυτό από κάποιους ερμηνεύτηκε ως μια προτροπή από την πλευρά του κυρίου Σιακαντάρη για ένα ενδεχόμενο συνεργασίας όχι μόνο με το Πασόκ,
0: αλλά και με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αλλά και με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πολύ, σηκώθηκε πολύ σκόνη.
2: Ρωτήθηκε λοιπόν χθες ο Αλέξης Τσίπρας και απάντησε. Ρωτήθηκε από τον Γιάννη Τσακίρη και τον Αντένα.
3: Ο κ. Σιακαντάρης είναι ένας διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην διακήρυξη της Ελλάς. Ο κ. Σιακαντάρης με δική του και δική μου επιλογή δεν είναι στέλεχος της Ελλάς. Δεν συμμετέχει σε κανένα από τα όργανα μας. Δεν είναι στέλεχος, λέω, με δική του και δική μου επιλογή, διότι ο ίδιος θέλησε, θα έχει τη δυνατότητα της έκφρασης των προσωπικών του απόψεων χωρίς κάθε φορά αυτές να τις ζυγίζει στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων.
0: Εντάξει, σου λέει δεν είναι μέλος της ελληνικής
2: αριστεράς.
0: Ναι, σου λέει γι' αυτό και αποφάσισα και εγώ από κοινού και εκείνος αποφάσισε για να μπορεί να λέει ελεύθερα τις απόψεις του, να μην ενταχθεί στο κόμμα.
2: Ούτε μέλος του κόμματος, ούτε μετέχει στα όργανα.
0: Ναι.
2: Άδειασμα.
0: Ναι.
2: Κανονικό. Αυτά ήταν λοιπόν τα βασικά σημεία από τη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Είπε πάρα πολλά φυσικά, μίλησε και για την ακρίβεια, είπε ότι έχουμε τιμές Παρισίων και μισθούς Βουλγαρίας και ότι υπάρχει ένα αόρατο μνημόνιο, είπε ότι οι πολίτες είχαν περισσότερα το 2019 και εστίασε και στα θέματα της ακρίβειας, αλλά και στα θέματα της διαφθοράς.
0: Και τα εθνικά.
2: Για άλλη μια φορά, και τα εθνικά θέματα.
0: Που ήταν χαμηλή τον υποσωμοποίηση και είπε ότι δεν πρέπει τα εθνικά. Εγώ το ακούμε πολύ, πολύ θετικά αυτό που ο κύριος Τσίπρας, να μπλέκουμε τα εθνικά στην προεκλογική περίοδο. Πρέπει να αφήσουμε τα εθνικά

0: από αυτό και είπε και τις δικές του προτάσεις θα έκανε εκείνος αν είχε τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Μία σημείωση μόνο για το θέμα του Ισραήλ. Εγώ ήμουν από εκείνους που είχαν βοηθήσει στο να δημιουργηθεί αυτή η σχέση με το Ισραήλ και αναγνωρίζω τα ωφέλη που υπάρχουν. Όμως θα επανεξέταζα αυτή την σχέση εάν το Ισραήλ συνεχίσει την γενοκτονική αυτή πολιτική την οποία ακολουθεί στην Γάζα. 20 λεπτά μετά από τις 9 είναι ώρα για την ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Παναγιώτης Βολάνιος ξανά στο στούντιο. Έλα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι. Θα ξεκινήσουμε διαφορετικά. Πάμε από την Αττική Οδό που είχαμε και μηνύματα στο τέλος προηγούμενης ώρας από τους ακροατές. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών. Από Φιλής έως Μαραθώνος και 15 έως 20 λεπτών στο ίδιο ρεύμα, δηλαδή προς αεροδρόμιο, στην έξοδο για Λαμία. Αυτό συμβαίνει λόγω της ανατροπής οχήματος που είχαμε νωρίτερα το πρωί στο ίδιο ρεύμα και έχουν παραμείνει τόσο μεγάλες ουρές οχημάτων. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημαίνονται και εκεί καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Απροσπέλαστη είναι η κάθοδος του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Ρέντι και η άνοδος από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και του Μοσχάτου. Και η ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη Βολάνιε. Σεπτέμβρης, μήνας αλλαγών και ανανέωσης. Και ποιοι κάνουν τις περισσότερες αλλαγές? Οι φοιτητές. Νέα σχολή, νέο σπίτι, νέοι φίλοι, νέα ζωή. Όλα αυτά όμως θέλουν ενέργεια. Γι' αυτό η φοιτητική ανανέωση ακούει στο όνομα ΔΕΗ My Home for Students. Πρόγραμμα ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Καλημέρα Αναστασία, μεγάλη στεναχώρια λέει για τον Μαζό, όσο για τον Αλέξη Τσίπρα μου φάνηκε πιο όριμος και κατασταλαγμένος. Καλημέρα, καλή συνέχεια και στον Χριστόφορο. Πληθωρισμός 3,8 χθες.
0: Ναι, αλλά τα στοιχεία. Ναι, αυτό είναι. Περάσαμε το 3,5%. Με βεβαίως τρελό ράλι, θα πω εγώ, και συγγνώμη για το τρελό. Στα καύσιμα, στην ενέργεια, και αυτό είναι που επηρέασε τον πληθωρισμό. Στα τρόφιμα δεν είχαμε αυξήσεις, τουλάχιστον με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Εκεί αυτό που επηρέασε τον πληθωρισμό και ανέβηκε πάρα πολύ είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, που βρίσκεται, να ξέρετε, το φυσικό αέριο σε υψηλά από το 2022. Είναι απίστευτη εκρηκτική άνοδο στο φυσικό αέριο. Βεβαίως και στο ντίζελ και στην βενζίνη έχουμε αυξήσει, αλλά το φυσικό αέριο ύπταται. Την ίδια στιγμή λοιπόν και τα ενοίκια τρέχουν, δηλαδή με 6 κόμμα κάτι.
1: Και τι είναι αυτό που δεν τρέχει?
0: Ναι, λέω ότι στα τρόφιμα είδα, γιατί κοίταξα λίγο τις κατηγορίες. Υπάρχει μία συγκράτηση. Και αυτό το λέω γιατί το λέω. Όχι ότι η ενέργεια είναι λιγότερο κακό, γιατί και βενζίνη βάζουμε και πετρέλαιο θέρμανση θα βάζουμε και ντίζελ βάζουν οι άνθρωποι για να κάνουν.
1: Παραμιλάνε, Αμαλία. Πάνε στα πρατήρια και παραμιλάνε.
0: Εγώ πήγα σε φούρνο εχθές να πάρω κουλούρι Θεσσαλονίκης και ο άνθρωπος του άνοιξε τον λογαριασμό του ρεύματος, μου είπε, και του ήρθε κόλπος. Τρεις φορές πάνω σε σχέση με τον Ιούλιο. Με τον Ιούνιο.
1: Και από εκεί και πέρα πας να βάλεις βενζίνη 2,155.
0: Εγώ πλέον, ναι, 30 ευρώ παραπάνω το τυπόσιμο.
1: Πας να βάλεις ντίζελ 2,059.
0: Ναι, πρέπει, άκουσα και τον κύριο Παπασταύρου χθες, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να λέει ότι αν συνεχιστεί αυτό δεν αποκλείουμε νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια. Ναι, αλλά πρέπει να γίνουν γρήγορα, θα πω εγώ. Γιατί υπάρχει τεράστιο θέμα με τα καύσιμα. Και από εκεί και πέρα βεβαίως η ακρίβεια είναι εδώ. Ξαναλέω, κυρίως σε καύσιμα και ενοίκια.
1: Έχουμε βέβαια και τα τρόφιμα, έχουμε την πρωτοβουλία μείωσης τιμών, για την οποία συνομιλήσαμε χθες εδώ στην εκπομπή με την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, που είναι στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή. Και της θέσαμε το θέμα για το πρόβλημα που έχει προκύψει με τα ταμπελάκια.
0: Ναι.
1: Που αλλού υπάρχουν, αλλού δεν υπάρχουν, και σε κάποιες περιπτώσεις που μπερδεύονται οι καταναλωτές με τα ταμπελάκια που βάζουν τα σούπερ μάρκετ. Και μας απάντησε η κυρία Τσαγκάρη.
3: Υπάρχουν παντού ταμπελάκια. Αλλά επειδή δεν μπορώ να ελέγξω 2.500 καταστήματα, με χαρά μεγάλη κάποιος να μου πει το τάδε, στην τάδε περιοχή, στην τάδε πόλη δεν έχει πανελάκια. Και θα επέμβω αμέσως. Βεβαίως και υπάρχει υποστελέχωση, αλλά είναι ένα θέμα που ελπίζω ότι θα το λύσουμε στο επόμενο διάστημα. Σε έναν ιδανικό κόσμο θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να γράφεται η προηγούμενη τιμή και η επόμενη τιμή. Δεν έχει γίνει, είναι και συστημικό θέμα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δεν ήταν εφικτό αυτό.
1: Σε έναν ιδανικό κόσμο θα θέλαμε να γράφουν στα ταμπελάκια και τις προηγούμενες τιμές για να γίνεται σύγκριση, αλλά στον ιδανικό κόσμο. Στον δικό μας που δεν είναι ιδανικός, δεν αναγράφεται λοιπόν η προηγούμενη τιμή. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
8: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθηκών. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι!
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει!
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει!
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει!
10: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
11: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει!
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει!
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κύφισο, Κηφισίας και Αττική Οδό οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Σε πλήρη εξέλιξη είναι έρευνες αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιατρείο στο Κολονάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση και επαθανακοπή. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,45 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr.
5: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 29 στο Ρέθυμνο.
6: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
7: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
8: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από περιστερίες Νέα Φιλαδέλφια και από κόκκινο μήλαιο σε Γάλεο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούση Ψυχικό, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Αθήνα από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην άνοδο του Συγκρού και στην Αττική Οδό από Ζεφύρη μέχρι Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Ο καιρός έχει δροσίσει και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, θα διατηρηθεί δηλαδή αυτή η δροσιά. Ενώ από την Κυριακή αναμένονται και βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Θα τα πούμε και αύριο πιο αναλυτικά. Προς το παρόν, επειδή σχολιάζαμε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα και την αναφορά που έκανε στον κύριο Σιά Καντάρη, λέγοντας ότι δεν είναι μέλος της Ελλάς και ότι δεν συμμετέχει στα όργανα, να πούμε ότι υπάρχει σφοδρή αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει λοιπόν ανακοίνωση, υπάρχει σχόλιο του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ που κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι έχει ροπή στο ψέμα. Σήμερα, λέει, το ΠΑΣΟΚ μας πληροφόρησε ότι ο συντάκτης της ιδεολογικής του διακήρυξης, Γιώργος Χιακαντάρης, δεν είναι στέλεχος του κόμματός του. Μόλις ο κύριος Χιακαντάρης άρχισε να μαρτυράει τη στρατηγική της Ελλάς για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν. Κατέβασαν, μάλιστα, λέει, και το όνομά του από την ιστοσελίδα της Ελλάς και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου. Γιατί αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι στις 13 Ιουλίου. Και αυτό είχε περάσει και στον τύπο. Δόθηκε η επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος της Ελλάς. Στους 400 λοιπόν του Τσίπρα, όπως τηλεφωνούν, λέει, πολλοί δημοσιογράφοι την είδηση, ο κύριος Χιακαντάρης ήταν στη θέση 322. Και ξαφνικά, λέει, χθες έχει κατέβει το όνομα του κύριου Χιακαντάρη από την ιστοσελίδα
1: της
0: Ελλάς και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου. Λέγοντας λοιπόν ότι μετέχει και σε όργανα του κόμματος όπως είναι το Εθνικό Συμβούλιο.
1: Πάντως η ομιλία του κυρίου Τσίπρα, η συνέντευξη, συγγνώμη, του κυρίου Τσίπρα, προκάλεσε την αντίδραση σύσσωμη της αντιπολίτευσης και βέβαια και της κυβέρνησης. Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με σε ανακοίνωσή του λέει ότι το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Παραμένει ο ίδιος και απαράλλαχτος στην ανακοίνωσή του, μεταξύ άλλων, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
0: Χθες είχαμε και δημοσκόπηση. Είχαμε δημοσκόπηση της GPO για το Star Channel.
1: Ακριβώς. Στην πρόθεση ψήφου, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου, ξαναλέω, 25,8% με άνοδο 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς με 13,5% και ενισχύεται κατά 0,3%. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ποσοστό 10,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής, Ελπίδα για τη Δημοκρατία που έχει χάσει αρκετά. Νέα Μέρα 25, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 30,6% από 28,6% στην έρευνα του Ιουνίου. Η Ελλάδα του κ. Τσίπρα στο 16% από 15,1%. Το ΠΑΣΟΚ στο 12,8% από 12,4%. Η Ελληνική Λύση στο 9%. Και ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα, Πλαίσια Ελευθερία, Φωνή Λογική, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μέρα 25, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη. Λοιπόν, όμως έχουμε μια πηγές από τη Χαλιατρικούπη που σχολιάζουν τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση της GPO και λέει: από το πρωί διαβάζουμε copy-paste τίτλους σε σειρά ιδιοσιογραφικών ιστοσελίδων για το ΠΑΣΟΚ που δεν ξεκολλάει στις δημοσκοπήσεις μετά τη μέτρηση της εταιρείας GPO. Η προηγούμενη δημοσκόπηση από την GPO διαρρήθηκε τον Ιούλιο για λογαριασμό της ιστοσελίδας η Εφημερίδα και χθες παρουσιάστηκε η τελευταία στον τηλεοπτικό σταθμό Star. Δύο επισημάνσεις: η σύγκριση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι στην εκτίμηση ψήφου σε 1,5 μήνα η Ελλάς υποχώρησε 0,6% και το ΠΑΣΟΚ ενισχύθηκε κατά 2%. Και στη δεύτερη διευκρίνηση, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχει καν μιλήσει στη ΔΕΘ, παρατάφτα αξιολογήθηκε στη δημοσκόπηση πόσο έπεισε σε σχέση με τις εξαγγελίες των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα. Μάλιστα, το ερώτημα δημιουργούσε την αίσθηση πως έχουν παρουσιάσει το σχέδιό τους και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί στην 90η ΔΕΘ, λέει, μεταξύ άλλων, λένε πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.
0: Έχουν δίκιο στο γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ανέβει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί μην ξεχνιόμαστε, αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει ανέβει λοιπόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το Σάββατο και την Κυριακή θα βρεθεί λοιπόν και εκείνος στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα περιμένουμε να κρίνουμε αμέσως μετά.
1: Και επίσης κάποιοι ακροατές στέλνουν όσον αφορά την φορολόγηση των καταθέσεων των πιο πλουσίων που εξήγηλε ο κ. Τσίπρας. Λέει ότι δεν ξέρει ο κ. Τσίπρας ότι οι καταθέσεις φορολογούνται με 15%. Το στέλνουν οι ακροατές μας εδώ.
0: Αυτό το είπαμε και εμείς νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Και αυτά τα χρήματα προφανώς έχουν φορολογηθεί πριν μπουν σε μία τράπεζα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ο φόρος των καταθέσεων. Εμένα μου κάνει και κάτι άλλο εντύπωση σχετικά με αυτόν τον πατριωτικό φόρο, για τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω για το μέγεθος της περιουσίας, γιατί δεν το γνωρίζω ακόμα. Είπε όμως τι συμβαίνει σε άλλες χώρες.
2: Αναφέρατε το παράδειγμα της Ισπανίας, να σας πω ότι υπάρχει για χρόνια πλουσιολόγιο και φόρος πλούτου. στην Ελβετία, στην Νορβηγία. Εντάξει, υπάρχουν προφανώς αντιδράσεις από κάποιους υπερπλούσιους που δεν θέλουν να φορολογούνται και θέλουν να φοροδιαφεύγουν, αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και κινήσεις πατριωτών εκατομμυριούχων σε κάθε χώρα που λένε φορολογήστε μας.
0: Κύριε Τσίπρα, εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν υπερπλούσιο
1: ούτε
0: να
1: εγώ
0: λέει φορολογήστε με.
1: Ούτε εγώ.
0: Μου ακούγεται πάρα πολύ ρομαντικό, μου ακούγεται έτσι πάρα πολύ ουτοπικό.
1: Μένει αυτό να διευκρινιστεί. Πώς, ποιοι είναι υπερπλούσιοι και πώς θα γίνει αυτό το πλουσιολόγιο,
0: ναι,
1: για αυτό και ο
0: μου,
1: ίδιος.
0: Αλλά πέρα από αυτό.
1: Αλλά εγώ δεν έχω
0: ακούσει εσύ κανένα υπερπλούσιο να λέει ελάτε φορολογήστε με.
1: Δεν έχει το όνομα του Μάσκ. Λέω γιατί είναι εντάξει τώρα. Λέει ελάτε να με φορολογήσετε. Λοιπόν, είναι ομιχλώδες όλο αυτό.
0: Για να μην πετάμε στα σύννεφα, το λέω εγώ έτσι. Μην βγουν ξαφνικά οι υπερπλούσιοι στους δρόμους της Αθήνας και λένε ελάτε παιδιά, εδώ είμαστε, πάρτε τα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, γιατί μαζί μας και σήμερα είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, που συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε τέλος οριστικά στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
1: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη ή κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.

0: Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα διαβάσαμε σήμερα με την Αμαλία στην εφημερίδα Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Τι λέει λοιπόν σήμερα η Καθημερινή? Ότι ένας στους δύο συνταξιούχους εργάζεται και μετά τη σύνταξη.
1: Ναι.
0: Και πάμε λέει προς νέο ρεκόρ το 2026. Θα έχουμε ρεκόρ συνταξιδοτήσεων αυτή τη χρονιά. Οι νέες αιτήσεις έφτασαν τις 144.000 το οκτάμηνο από 128.000 που ήταν πέρσι. Ωστόσο, ένα στους δύο συνταξιούχους συνεχίζει να εργάζεται, αφού η μέση κύρια σύνταξη είναι κάτω από 900 ευρώ μεικτά.
1: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βεβαίως, με το ευνοϊκό πλαίσιο για τους εργαζόμενους συνταξιούχους, πάρα πολλοί πλέον επιλέγουν να εργάζονται, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι δεν περικοπτεί η σύνταξη. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, κάποιοι θα κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό, βγαίνουν στη σύνταξη, δικαίωμα συνταξιοδοτικό. Και από την άλλη πλευρά, είτε είναι σε μια ηλικία που μπορούν να εργάζονται και εργάζονται και δεν φτάνει η σύνταξη. Άρα, που στρέφονται σε μια δουλειά για να μπορούν να ενισχύσουν το εισόδημά τους για να βγαίνει ο μήνας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα, Αμαλία μου, και εγώ θεωρώ πάρα πολύ θετικό αυτό το μέτρο, το οποίο δίνει το δικαίωμα στους συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι δημιουργικοί.
1: Ναι.
0: Θέλουν να είναι ενεργοί.
1: Ακριβώς.
0: Και πολύ καλά κάνουν. Από την άλλη όμως υπάρχουν και εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να συνεχίσουν να εργάζονται, γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τη σύνταξη που παίρνουν.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ένα στους δύο συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό και από ό,τι γράφουν εδώ οι Καθημερινοί πάμε για ένα νέο ρεκόρ το 2026. Καλημέρα και στον Νίκο στην Κεσαριανή, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Και στον Σωτήρη στην Αμοργό. Έχει δίκιο λέει ο κύριος Τσίπρας, εγώ είμαι υπερφτωχός. Πείτε του λέει να με κάνει υπερπλούσιο και να με φορολογήσει μετά με πολύ μεγάλη χαρά. Καλημέρα Σωτήρη. Καλημέρα και στο Γιώργο. Θα κάνουμε υπομονή λέει, μέχρι τις εκλογές και θα σεβαστούμε όποιο αποτέλεσμα φέρει ο ελληνικός λαός. Μόνο λέει σας παρακαλώ, όποιος χάσει μετά να σταματήσει για 3-4 χρόνια την γκρίνια. Αρκετή τοξικότητα λέει, έχει πέσει στη χώρα.
1: Ξέρετε, και ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει συνέχεια. Θα δώσω αυτό, θα καταργήσω αυτό, θα κάνω. Δηλαδή, όσοι είναι στην αντιπολίτευση, πολύ εύκολα ξεστομίζεις πράγματα, το οποίο όταν έρχεσαι στην παίρνεις διακυβέρνηση, το τιμόνι της χώρας στα χέρια σου, είναι δύσκολο να τα υλοποιήσεις. Βεβαίως, τα προγράμματα όλα, και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι κοστολογημένα. Το ταμείο του κράτους το έχει η κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση όσα εξαγγέλει, τα εφαρμόζει και μπορεί να τα εφαρμόσει και να τα ψηφίσει και να τα εφαρμόσει. Από την άλλη πλευρά, αυτό το πράγμα, θα ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο για την 13η σύνταξη, το ΕΚΑΣ. Κάθε κόμμα έχει τη δική του στρατηγική στο οικονομικό πεδίο, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά όλα αυτά που λέγονται στη δημόσια σφαίρα πρέπει να είναι κοστολογημένα, συγγνώμη, και βεβαίως να μπορεί να γίνουν. Γιατί καλό είναι να ακούμε, αλλά δεν μάνε γίνονται, μπορεί να γίνουν. Εγώ αυτό αναρωτιέμαι, όλα αυτά. Εντάξει, αυτή η πολιτική αντιπαράθεση για τα προγράμματα οικονομικά των κομμάτων θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές θα γίνεται και εντονότερη.
0: Καλημέρα στον Νίκο στη Μελβούρνη, καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Ο Αντώνης λέει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει με τον καμένο. Οπότε μπορεί να μπει, λέει, σε όποια κυβέρνηση, δεν έχει κανέναν ηθικό δισταγμό και αυτό θα το βρει μπροστά του. Επίσης, λέει, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις αυταπάτες του. Εμείς μεταφέρουμε τα μηνύματά σας, όλες τις απόψεις, είτε είναι θετικές είτε είναι αρνητικές, για όλους τους πολιτικούς. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς η ώρα πλησιάζει 10 παρατέταρτο και επιστρέφουμε για το σημερινό κλείσιμο της εκπομπής.
2: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως, έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
5: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
10: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
11: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταναφύσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα και στον Νικόλα, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από το Chesterfield. Ο Νίκος μαζί με τη Μαριρένα, ο οποίος είναι και Ολυμπιακάρα.
1: Και Πασοκάρα.
0: Αλλά
1: ο Νίκος,
0: είναι
1: πάντα.
0: Και Πασοκάρα, όπως υπογράφει το μήνυμά του.
2: Ω, Πασοκάρα!
0: Αυτό ακριβώς, την αγάπη μας από την Αθήνα. Ο Κωνσταντίνος έχει στείλει ένα μήνυμα σχετικά με την είδηση που μεταδώσαμε νωρίτερα για τους συνταξιούχους, οι οποίοι ένα στους δύο συνεχίζουν να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότηση, και λέει υπάρχει και άλλος λόγος, γιατί έχουν φύγει πάρα πολλοί από τη χώρα που είναι ειδικά σε τεχνικές εργασίες, σε εξειδικευμένες εργασίες, οπότε λείπουν αυτά τα επαγγέλματα με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να συνεχίσουν να εργάζονται. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα και στον Ευαγγέλη στη Θεσσαλονίκη. Παράδειγμα, λέει ο Warren Buffett, που έχει πει ότι η γραμματέα του πληρώνει φόρο μεγαλύτερο συντελεστή από τον ίδιο. Αυτή η ανισότητα, λέει, αναδεικνύει τις διαφορές στη φορολογική μεταχείριση μεταξύ του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και των κερδών από το κεφάλαιο. Φυσικά, κανένας Τσίπρας δεν πρόκειται να το αλλάξει αυτό, γράφει ο Ευαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Νικόλα, στα ορυχεία της Κοζάνης. Ναι, λέει, αλλά δεν συνεχίζουν να εργάζονται μόνο οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν χαμηλή σύνταξη, αλλά και αυτοί οι οποίοι παίρνουν περισσότερα χρήματα και άρα παίρνουν δύο μισθούς ένα μήνα. Νικόλα μου, δεν μπορείς να απαγορεύσεις έναν άνθρωπο,
1: βέβαια,
0: ο οποίος θέλει να αισθάνεται δημιουργικός, θέλει
1: ενεργός,
0: να είναι ενεργός,
1: έτσι,
0: να σταματήσει να το κάνει. Στο κάτω-κάτω προσφέρει. Καλή συνέχεια εκεί στα ορυχεία, στην Κοζάνη.
1: Ξέρεις τώρα, μας στέλνουν κροατές, γιατί και το είχα ξεχάσει αυτό. Ο κύριος Τσίπρας ευχηθεί καλή επιτυχία στον κύριο Σαμαρά.
0: Το συγκεκριμένο απόσπασμα το είδα και εγώ σε τίτλο.
1: Ναι.
0: Εγώ με τα αυτιά μου δεν τον άκουσα.
1: Ναι.
0: Τον άκουσα να λέει ότι έχουμε πολιτικές διαφορές. Πάντα η αντιπαράθεση ήταν πολιτική. Σκληρή μεν, αλλά πολιτική. Με τα αυτιά μου δεν το άκουσα. Αλλά σε τίτλο το είδα και εγώ.
1: Εγώ το είδα. Ναι. Πάντως είπε, λέει, ότι τους χωρίζει πολιτική άβυσος,
0: ναι,
1: αλλά ήταν πολύ προσεκτικός στην απάντησή του για τον πρώην Πρωθυπουργό, αφού πρώτα, λέει, του ευχήθηκε καλή επιτυχία. Έτσι. Ναι. Εντάξει, πάντως.
0: Δεν είναι λογικό να θέλει.
1: Λογικό, γιατί μας το έστειλε ο Νίκος ο ακροατής και λέω ναι.
0: Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο. Να θυμίσουμε το μεγάλο μας διαγωνισμό. Κλήρωση η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, στην εκπομπή του Μάνου Νουφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τρίμερο στο Πήλιο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Επισκεφτείτε τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr και αποκτήστε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές, και μάλιστα με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Εμείς θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα, δεν θα γινόταν διαφορετικά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ανήκω σε μένα. Και τώρα ανήκει φυσικά σε όλους μας.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλία κορονέικη 2 λίτρα, μόνο 14,30. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές όλα τα ζελεδάκια και τις καραμέλες Χάριμπο, αλλά και Νούτρι Βάλεϊ, παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα.
10: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
11: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
12: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / ατζέντα. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
14: Τη άμυνα χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο τη υπογραφή τη συμφωνία για την ανάπτυξη τη ασπίδα του Αχιλέα. Εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι με τη συμφωνία προωθούνται οι κοινοί στόχοι στον τομέα της ασφαλείας. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα $100,45 το βαρέλι. Σήμερα θα τελεστούν σε Πύργο και Γιάννενα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν ζωή τους κατά τη συντριβή του Phantom σε αεροπορική επίδειξη στην Τενάγρα το περασμένο Σάββατο. Την καταβολή μερίσματος $5,000 σε κάθε Αμερικανό πολίτη υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ αν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατηρήσει τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Η Arsenal κέρδισε εκτός έδρας στην Νάπολη με 1-0 για τη League Phase του Champions League. Ακόμη, Paris Saint-Germain Slovan Bratislava 6-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1 και Barcelona Feyenoord 5-1. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πανελλήνια θλίψη για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, μόλις 54 ετών, ενός τεράστιου μουσικού ταλέντου, ενός τραγουδιστή που αγαπήθηκε όσο λίγοι, καθώς η αίσθηση από τη μια της ξαφνικής απώλειας και από την άλλη της εντελώς άδικης κατάληξης είναι αυτή που φουντώνει τα συναισθήματα, τα κάνει ακόμη πιο έντονα. Και αναδεικνύει η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη και ένα μεγάλο θέμα. Ένα θέμα με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί και το Υπουργείο Υγείας και η Ιατρική Σύλλογη σε όλη την Ελλάδα. Φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια διάφορα ιατρία και κλινικές, βάλτε σε εισαγωγικά παρακαλώ τις δύο λέξεις, και τη λέξη ιατρία και τη λέξη κλινικές, που ασχολούνται με την νεότητα, με την αισθητική, με την ευεξία, αλλά ασχολούνται χωρίς να έχουν ειδικότητα σε αυτό. Γιατροί άλλων ειδικοτήτων που ανακαλύπτουν ξαφνικά το δικό τους Ελντοράντο, ότι δηλαδή εκεί υπάρχει χρήμα, και το στρίβουν, γυρίζουν προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς να έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση, τις ολοκληρωμένες σπουδές. Περίεργα μηχανήματα που έρχονται από το εξωτερικό και τα λειτουργούν άνθρωποι που δεν έχουν ειδικευθεί στη λειτουργία τους, γιατί το να λειτουργήσεις ένα ιατρικό μηχάνημα απαιτεί εκπαίδευση. Απαιτεί σοβαρή εκπαίδευση. Και βέβαια, κατά τη γνώμη μου, και θα δείτε ότι θα το αποδείξει ο έλεγχος στην πορεία, ορισμένα από τα κέντρα αυτά τα λειτουργούν άνθρωποι που δεν έχουν καν την ιατρική ειδικότητα, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι αξιοποιούν έναντι ενοικίου το ιατρικό δίπλωμα κάποιου άλλου, δίνουν κάποια χρήματα σε ένα γιατρό, παίρνουν το δίπλωμά του και την υπογραφή του και στη συνέχεια αυτός δεν εμφανίζεται ποτέ και λειτουργεί το κέντρο αισθητικής ή το ιατρείο που κάνει θεραπείες ανανέωσης και υπόσχεται αιώνια νεότητα με κάποιους που δεν έχουν καν την ιδιότητα του γιατρού. Έχει γεμίσει η Ελλάδα. Αν κάνετε μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας θα συναντήσετε τουλάχιστον 30 τέτοιες ταμπέλες υποτιθέμενων ιατρίων και κλινικών στους 5-6 μεγάλους βασικούς δρόμους του Αθηναϊκού Κέντρου. Ας ελπίσουμε ο θάνατος, ο ξαφνικός θάνατος του αγαπημένου τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, να οδηγήσει σε έλεγχο, να οδηγήσει σε αυστηρούς όρους λειτουργίας για τα συγκεκριμένα κέντρα και τις συγκεκριμένες κλινικές. Μαθαίνω, για παράδειγμα, ότι η πλασμαφαίρεση, την οποία ακούω, διαβάζω, ότι πήγε να κάνει ο Γιώργος Μαζονάκης και κατέληξε στη διάρκεια της θεραπείας αυτής, εμφανίστηκε κάποια στιγμή στην Αυστρία μετά το 2021 ως θεραπεία για τους ανθρώπους που έπαιρναν ναρκωτικές ουσίες. Το μότο με το οποίο διαφημίστηκε αυτή η θεραπεία στην Αυστρία ήταν «Περάστε καλά και ελάτε μετά να καθαρίσετε το αίμα σας», ώστε να μην έχετε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από την χρήση ουσιών. Αυτό που κανείς δεν είπε ποτέ με τρόπο καθαρό και εύληπτο είναι ότι η συγκεκριμένη θεραπεία, η συγκεκριμένη επέμβαση δεν μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο. Είναι επέμβαση που απαιτεί
νοσοκομιακή υποστήριξη. Πρέπει να υπάρχουν γιατροί πολλών ειδικοτήτων. Είναι μια δύσκολη και επικίνδυνη ιατρική πράξη. Just like me. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να αποκαλυφθεί τι ακριβώς συνέβη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Δεν ξέρω αν είχε άδεια για πλασμαφαίρεση. Ακούω από το πρωί την πρόεδρο, για παράδειγμα, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Παγώνη. Άκουσα χθες και τον κύριο Γιανακό να αμφισβητούν ότι είχε άδεια για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, η οποία, ξαναλέω, πρέπει να γίνεται κανονικά σε νοσοκομείο ή σε οργανωμένη κλινική με πολλούς γιατρούς, με πολλές διαφορετικές ειδικότητες παρούσες, καθώς είναι μια ιατρική πράξη που φέρνει πολλές φορές παρενέργειες που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση από πολλές διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες. Για το συγκεκριμένο ιατρείο έχω ξανακούσει εγώ εδώ και πολλά χρόνια, και έχω ξανακούσει από ορισμένες κυρίες της υψηλής κοινωνίας των Αθηνών, συζύγους πάμπλουτων επιχειρηματιών, οι οποίες θεωρούσαν ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είναι πρωτοποριακό και τις κάνει να φαίνονται δεκαετίες νεότερες, ότι εφαρμόζει μεθόδους που δεν υπάρχουν αλλού και διάφορα τέτοια. Νομίζω ότι καλά θα κάνουν τώρα, μετά την απώλεια ζωής ενός νέου ανθρώπου, να βγουν και να μιλήσουν, να μας πούν τι ακριβώς ιατρικές πράξεις γίνονταν εκεί, με ποιο τρόπο, με ποιες άδειες, με ποιους γιατρούς. Γιατί άκουσα τον κύριο Πατούλη, άκουσα τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, να λέει ότι αυτοί είχαν άδεια, λέει, μόνο για παθολογικό ιατρείο και έκαναν όλα αυτά. Δεν ξέρω τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα. Θα το βρει αυτό ο εισαγγελέας, θα το βρει η ανάκριση, θα το βρει η Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου, που πληροφορηθήκαμε ότι βρίσκεται ήδη εκεί στο ιατρείο και ελέγχει, και αστυνομική παρουσία υπάρχει βεβαίως. Αλλά καλό είναι να πέσει φως και καλό είναι να ανοίξουν τα στόματα, να αρχίσουν να ανοίγουν τα στόματα.

Καλημέρα στη φίλη που υπογράφει Ροζάρια. Αγαπητή Ροζάρια, το θέμα είναι τι άδεια έχουν τα ιατρία αυτά. Όχι αν έχουν κάποια άδεια. Το θέμα είναι τι άδεια έχουν. Τι ιατρικές πράξεις δικαιούνται και επιτρέπεται να κάνουν. Γιατί αν για παράδειγμα πάρεις την άδεια για ένα κέντρο αισθητικής και οι ιατρικές πράξεις που κάνεις είναι αυτές που κανονικά γίνονται σε ένα πλήρως οργανωμένο νοσοκομείο, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Κρίμα! Ένας νέος άνθρωπος, ένα μεγάλο ταλέντο, ένας αγαπημένος τραγουδιστής. Ένας τραγουδιστής που τον συμπαθούσαν.

Ο διαχωρισμός πρέπει να γίνεται ανάμεσα σε ταλαντούχους ανθρώπους που παράγουν πολιτισμό και σε μη ταλαντούχους ανθρώπους που παράγουν ηχορύπανση.

Πάμε τώρα στην πολιτική σκηνή. Το rebranding συνεχίζεται. Ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του συνέντευξη εμφανίστηκε σε χαμηλούς τόνους. Καμία σχέση με τον Τσίπρα της πρώτης περίοδου. Προσπάθησε να τοποθετηθεί σε όλα τα θέματα με ψυχραιμία, πιο στρογγυλά, να το πω έτσι. Έσπευσε να μαζέψει όσο αυτό γινόταν τις γκάφες στελεχών της Ελλάς, ορισμένες από τις οποίες πρέπει να πω είναι και συμπαθείς γκάφες, με την έννοια ότι αναδεικνύουν ένα στοιχείο που φαντάζομαι ότι θέλει και ο ίδιος να περάσει προς τα έξω, ότι δηλαδή δεν στηρίζεται πλέον σε επαγγελματικά κομματικά στελέχη, αλλά σε ανθρώπους από την κοινωνία που δεν έχουν την πολιτική εμπειρία και μπορεί να πούν και κάτι λάθος. Βέβαια τώρα αυτό που είπαν ότι ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος είπε το αυτονόητο, δεν είπε κάτι, θα με συγχωρήσετε, εγώ θεωρώ ότι είπε το αυτονόητο, ότι μπροστά στον κίνδυνο του φασισμού πρέπει να συνεργάζονται όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις. Αυτό είπε ο άνθρωπος και θεωρώ ότι αυτό είναι το αυτονόητο. Είναι αυτό που σκέπτεται κάθε λογικός δημοκράτης άνθρωπος. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε θέμα, ορισμένοι το ερμήνευσαν ως προανάκρουσμα μελλοντικής κυβερνητικής συνεργασίας Μητσοτάκη-Τσίπρα, Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Ακραία ερμηνεία, χωρίς αμφιβολία. Αλλά το να λέει χθες ο πρώην Πρωθυπουργός ότι ο Σιακαντάρης, ο οποίος γνωρίζουμε όλοι ότι ήταν από τους βασικούς συντάκτες του μανιφέστου της Ελλάς, δεν είναι στέλεχος του κόμματος, ενώ τον είχαν ανακοινώσει στο Εθνικό Συμβούλιο. Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ χθες έβγαλε ανακοίνωση και λέει και με ποιον αριθμό ήταν στη λίστα των μελών του Εθνικού Συμβουλίου. Το βρήκα αχρίαστο. Πώς τον εξαφανίσατε έτσι, ρε παιδί? Τι μαγικά είναι αυτά? Ούτε στο Χάρι Πότερ δεν τα έχω δει. Είπε μια κουβέντα ο άνθρωπος και τον εξαφανίσατε. Να, κάτι τέτοια θολώνουν το rebranding. Διότι αυτά θυμίζουν άλλου τύπου αριστερά άλλης εποχής. Τώρα αυτά με το πατριωτικό φόρο, το 1% που θα πάρουν από τους υπερπλούσιους κλπ. Εγώ σας έχω πει τη γνώμη μου εδώ και μέρες. Θεωρώ ότι αυτά θα σκάσουν στην πλάτη της μεσαίας τάξης. Γιατί οι υπερπλούσιοι δεν φαίνονται. Κάνουν ανάλογα μαγικά. Σαν αυτά που κάνουν οι πολιτικοί. Εξωχώριες, offshore, περίεργα σχήματα μέσα από μετοχές, ομολογίες. Δεν θα τους βρείτε ποτέ. Οπότε καλό είναι να μην υποσχόμαστε δημοσιονομικό χώρο που δεν υπάρχει, ανοίγοντας αδίκως τις ωρέξεις των ανθρώπων που θα περιμένουν να δουν από αυτά τα υποτιθέμενα χρήματα του πατριωτικού φόρου να υπάρξει ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας. Δεν θα έρθουν τα χρήματα αυτά. Ή πάντως δεν θα έρθουν από εκεί που λέτε. Δεν βλέπετε πως κινούνται όλοι αυτοί του διεθνούς υπερκεφαλαίου? Δεν είδατε τώρα αυτούς τους επικεφαλείς μεγάλων φαντς που έρχονται στην Αθήνα? Επειδή η Αθήνα ανακοίνωσε μια φορολογική πολιτική απέναντί τους, όπου για 15 χρόνια θα πληρώνουν έναν flat φόρο 100.000 ευρώ. Όταν ο άλλος πλήρωνε 3,5 δις φόρο στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέτε να μην έρθει εδώ με τα 100.000 να στήσει την εταιρεία του? Και του βάλανε, λέει, ότι πρέπει στα 5 πρώτα χρόνια για να πάρει αυτό το πλεονέκτημα να

κάνει και επενδύσεις 500.000. Λέω λοιπόν εγώ, 100.000 επί 15 μας κάνει 1,5 εκατομμύριο και 500.000 η επένδυση 2 εκατομμύρια. Και αυτός πληρώνε κάποια δις στην Αγγλία φόρο. Το έχει σήμερα και η ναυτεμπορική πρώτο θέμα, για να το δω. Magnitis Hedge Funds η Αθήνα. Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα, ενισχύεται η J&P Morgan. Φορολογικός παράδεισος λέγεται. Τώρα είπα για εταιρείες, τράπεζες, παραδείσους και ήρθε μία πληροφορία στα αυτιά μου. Θα την ψάξω τις επόμενες μέρες γιατί είναι πολύ σοβαρή πληροφορία, ότι έχει φτάσει, λέει, εδώ και λίγο καιρό στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, ένα προειδοποιητικό σήμα, ένα SOS από τον SSM, ότι υπάρχουν κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες που εμφανίζονται στην Ελλάδα για μία ειδικά που είναι κολοσσός και είναι παντού. Είναι παντού η εταιρεία αυτή. Ότι ο δανεισμός τους έχει υπερβεί το όριο του συστημικού κινδύνου. Ότι δηλαδή είναι δανεισμένοι σε τέτοιο βαθμό που να υπερβαίνει ο δανεισμός της συγκεκριμένης εταιρείας την κεφαλαιοποίησή της, που είναι τεράστια η κεφαλαιοποίηση. Σκεφτείτε πόσο πιο τεράστιος είναι ο δανεισμός. Και ήρθε, λέει, σήμα, ήρθε σήμα από τον SSM στον κεντρικό τραπεζίτη, στον κύριο Στουρνάρα, ότι εδώ υπάρχει συστημικός κίνδυνος, μπορεί να σκάσουν οι τράπεζες δηλαδή. Η πληροφορία μου έχει έρθει από έγκυρες πηγές και γι' αυτό θα την ψάξω τις επόμενες μέρες. Δεν λέω, όπως βλέπετε, όνομα εταιρείας. Περιμένω να διαπιστώσω με βεβαιότητα τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά αν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος και υπάρχει τέτοιο σήμα, καλό είναι να ενημερωθούμε. Καλό είναι οι Έλληνες που έχουμε συμβάλει στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών μας να ενημερωθούμε αν υπάρχει τέτοιο συστημικός κίνδυνος. Και βέβαια, όταν από την άλλη πλευρά ακούμε συνεχώς διαμαρτυρίες από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την αδυναμία τους να εξεύρουν τραπεζικούς πόρους και τραπεζική βοήθεια για να προχωρήσουν, τραπεζικό δανεισμό για να προχωρήσουν, αν υπάρχει ένας τέτοιος τόσο υπερβολικός δανεισμός που να καθίσταται κίνδυνος για το σύστημα, το τραπεζικό, πρέπει να το γνωρίζουμε. Θα μάθω περισσότερα και θα έχετε ενημέρωση τις επόμενες μέρες.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, μετά με το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε στο 18311. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Άκου ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει.
6: Είναι Κεφαλονιά 89,2.
7: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
8: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
9: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
8: Και την έχεις.
9: Αμικροπληροφορική.
8: Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet.
9: Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο.
8: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr.
9: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική.
9: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
10: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
11: Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιδιωτικό γιατρείο που είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση και υπέστη ανακοπή. Τη συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Περισσότερα στο real.gr. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στα 100,65 δολάρια το βαρέλι.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Λασίθι.
17: Μητέα.
18: Το κλίμα
0: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, στην κάθο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλος Αγίου Σεναρχήρους και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την Ευρωβουλευτή, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για αυτό το θέμα που ανακύπτει με πολύ έντονο τρόπο μέσα από τη χθεσινή τραγική είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, του δημοφιλούς τραγουδιστή. Μιλώ για αυτά τα δεκάδες ιατρικά κέντρα, αισθητικά κέντρα, κλινικές εντός πολλών εισαγωγικών, ιατρία για την αιώνια νεότητα που έχουν ξεφυτρώσει παντού στις μεγάλες πόλεις. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργούν, για τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν, για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών των κέντρων.
1: Καταρχάς να πω συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, και είναι μια μαύρη μέρα για όλους εμάς που τον αγαπούσαμε και που θα συνεχίσουμε να τον αγαπάμε. Τώρα, όσον αφορά αυτό το τεράστιο ζήτημα το οποίο θέτεται, εγώ ρωτώ πού είναι οι θεσμοί, πού είναι οι έλεγχοι, πού είναι το κράτος. Ό,τι ακριβώς είπατε δεν θα άλλαζε το παραμικρό. Ξεπετάγονται, ξεφυτρώνουν τέτοιου είδους ιατρία με ματζούνια, με γιατρούς οι οποίοι δεν είναι γιατροί, χωρίς άδειες. Και ο καθένας μπορεί να την πατήσει, όπως λέμε, και ο καθένας μπορεί να βρεθεί στα χέρια κάποιου τέτοιου επικίνδυνου, γιατί το κράτος ουσιαστικά δεν υπάρχει σε αυτό το τομέα. Είναι 2026 και είναι λες και ζούμε στο 1980. Να ξεφυτρώνουν μάγισσες και με ματζούνια και κομπογιανίτες, οι οποίοι ανοίγουν ένα ιατρείο σε οποιαδήποτε περιοχή. Και έχουν κανονικά, γράφουν μάλιστα και γιατρός, χωρίς να έχουν καμία άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
0: Αυτό φαίνεται, κυρία Λατινοπούλου, πρόεδρε, ότι είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν είναι μόνο ελληνικό. Αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε να υπάρξει και κάποια πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τέτοιων κέντρων.
1: Ξεκάθαρα, και είναι από τις πρώτες κινήσεις που θα κάνω ούτως ή άλλως. Το έχω κοιτάξει ήδη με την ομάδα μου και με την αρμόδια επιτροπή για να δούμε ακριβώς τι προβλέπετε, γιατί υπάρχουν όντως, όπως το λέτε, κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Και πρέπει επιτέλους να δώσουμε προτεραιότητα σε τέτοια σημαντικά ζητήματα, γιατί αν κάτι πρέπει να προστατεύει το εκάστοτε κράτος, πάνω απ' όλα είναι η ζωή των πολιτών του. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να κινδυνεύουν καθημερινά ζωές στα χέρια τέτοιων χάρπαστων και επικίνδυνων κομπογιανητών. Και το κράτος να μην κάνει το παραμικρό και να τους αφήνει ανενόχλητους. Να μην μιλήσω δε για τις καταγγελίες οι οποίες μπορεί να πάρουν χρόνια, ακόμα και αν κάποιος δηλαδή καταγγείλει και κυνηγήσει ένα τέτοιο επιτίδιο, μπορεί να κρατήσει και με πολλά χρήματα φυσικά, να είναι πολύ κοστοβόρο, αλλά και χρονοβόρο και να πάρει χρόνια. Και η καθυστέρηση αυτή ουσιαστικά είναι και εις βάρος, γιατί μπορεί να πάνε και άλλοι στο μεταξύ. Η καθυστέρηση λοιπόν και της δικαιοσύνης είναι ένα τεράστιο επίσης ζήτημα, το οποίο δρά παράλληλα με όλο το υπόλοιπο. Μάλιστα. Το οποίο ήδη αναφέρατε.
0: Έρχομαι τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε μέχρι στιγμής δύο τοποθετήσεις, δύο ανακοινώσεις οικονομικών προγραμμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μία από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και μία από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω τα σχόλιά σας για αυτές τις δύο εμφανίσεις, για αυτές τις δύο προτάσεις. Και θέλω επίσης να μας πείτε ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της δικής σας οικονομικής πρότασης.
1: Καταρχάς, εγώ θα σας απαντήσω ότι βλέπω έναν διαγωνισμό ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής. Και αυτό το οποίο είδαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι και στο τιμόνι της χώρας, είναι για ακόμα μια φορά να αποκλείει και να αφήνει εκτός τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος παράγει πλούτο, να αφήνει εκτός τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και από τα 2,2 δισεκατομμύρια
0: δεν πακέτο, είναι ακριβώς έτσι όμως. Για παράδειγμα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες είχαμε την μείωση των τεκμηρίων. Για τις επιχειρήσεις είχαμε μειώσεις σε κάποιες από τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Είχαμε τη μείωση της προκαταβολής φόρου.
1: Αυτά είναι ασπιρίνες. Και αυτά τα οποία όταν έχεις καρκίνο δεν μπορείς να δίνεις ασπιρίνες και βαλεριάνες. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα στον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο το ξανατονίζω ότι αυτός παράγει τον πλούτο στην Ελλάδα, άρα λοιπόν τροφοδοτεί την υπόλοιπη δραστηριότητα, αυτό είναι τραγικό, το να μην έχεις ένα σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο οικονομικό, φιλελεύθερο οικονομικά, στο οποίο να μιλάς ξεκάθαρα για ένα σταθερό φορολογικό σύστημα 15%, εκεί να είναι ο στόχος, μειώσει φορολογικών συντελεστών και μειώσει φορών. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξαφανίζονται μία μετά την άλλη και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο μεσαίος επιχειρηματίας, ο ελεύθερος επαγγελματίας να κοιμάται και να ξυπνάει με την αγωνία του τι χαλή θα του τραβήξει από τα πόδια την επόμενη μέρα η κυβέρνηση. Γιατί όταν έχουμε την κυβέρνηση να έρχεται και να βάζει ξαφνικά σε μια νύχτα τεκμαρτά, όταν εξυντηρεί μια κλιμακωτή φορολογία η οποία αγγίζει το 44% για τους ελεύθερους επαγγελματίες, όταν συνεχίζει να έχει το 22% ενώ θα μπορούσε να μειώσει έστω μία-δύο μονάδες αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές για τις εταιρείες, όταν συνεχίζει να έχει την απίστευτη και ξεδιάντροπη προκαταβολή φόρου, όταν βάζει ηλεκτρονική τιμολόγηση ενώ αυτό γινόταν σε ιδιωτικό πάροχο, ενώ γινόταν μέσω της ΑΔΕ, όλα αυτά ουσιαστικά συρρυκνώνουν την μικρομεσαία επιχειρηματική δραστηριότητα και να μην συζητήσουμε και για το κόστος ενέργειας. Το οποίο όχι απλά δεν διαλύει, αλλά κλείνει τους μικρούς επαγγελματίες. Και μέσα σε όλα αυτά έρχονται φυσικά οι εισφορές, έρχονται οι αυξήσεις του κατώτατου, τις οποίες όλες αυτές τις απορροφά φυσικά το κόστος το οποίο μετακυλίεται και καταλήγει στον καταναλωτή. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος ο οποίος θα δει 50 ευρώ αύξηση στο μισθό του, την επόμενη ώρα θα πάει και θα τα πληρώσει, γιατί το προϊόν ή η υπηρεσία έχει αυξηθεί και αυτό 50 ευρώ, για να μην πω 60 ή
0: 70. Τι θα κάνατε διαφορετικά εσείς, λοιπόν?
1: Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να γίνει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, ένα τίμιο φορολογικό σύστημα. Η σχέση του πολίτη και ειδικά του ιδιωτικού τομέα με το κράτος πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στην τιμιότητα και στη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν έχουμε ένα σταθερό φορολογικό συντελεστή στο 15%, μειώσει το φορολογικό συντελεστή σταδιακά, σταδιακή μείωση έως και κατάργηση, γιατί εκεί είναι ο απότερος στόχος της απίστευτης προκαταβολής φόρου που σας είπα, και τέλος με τα τεκμαρτά. Εκεί πρέπει να είναι ο στόχος, ο οποίος στόχος αυτός δεν έχει τεθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν έχει τεθεί γιατί θέλει και επιθυμεί να συνεχίζει ένα ισοσιαλιστικό οικονομικό πρόγραμμα, ταΐζοντας φυσικά παράλληλα τα δικά της εκλογικά κοινά, για να μπορέσει να πάρει αυτό το οποίο το ποσοστό που θέλει στις εκλογές, και αφήνει εκτός τον ιδιωτικό τομέα. Άρα για μας προτεραιότητα είναι ο ιδιωτικός τομέας, ελεύθεροι επαγγελματίες και μεσαίες επιχειρήσεις και μικρές, και όχι φυσικά το να συνεχίζουμε να κρατάμε υψηλά τη φορολογία για να εισπράττουμε και μετά να μοιράζουμε με επιδόματα της χιανιάς. Άρα λέμε μειώσεις παντού, μειώσεις στο υπουργικό σχήμα, μειώσεις βουλευτών, μειώσεις μετακλητών και τέλος τη χρηματοδότηση των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που αγγίζει πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο βάσει του προϋπολογισμού.
0: Έχετε κοστολογήσει το πρόγραμμά σας?
1: Γι' αυτό και σας το
0: απαντώ. Βγαίνει ο λογαριασμός.
1: Ναι. Βγαίνει ο λογαριασμός, λοιπόν, γι' αυτό και σας απαντώ. 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, λοιπόν, είναι οι επιχορηγήσεις που δίνονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Όπως αυτά, λοιπόν, λέγονται ιδιωτικές εταιρείες. Όταν είναι ανώνυμες εταιρείες, όταν είναι σωματεία, όταν είναι όλα αυτά τα οποία μοιράζεται χρήμα του φορολογούμενου, παίρνεται από την τσέπη του, μοιράζεται εκεί, αντί να δίνεται σε φορολαφήνσεις και μειώσεις φορολογικών συντελεστών και μειώσεις εισφορών. Και παράλληλα, ό,τι περισσέψει από αυτό το φαγοπότι που γίνεται, δίνεται σε 20, 20 ευρώ και 30 ευρώ στους υπόλοιπους. Για να μην συζητήσουμε για το πάρτι που έχει γίνει από το 2021 έως σήμερα, που αγγίζει τα 4 δις σε υπηρεσίες συμβουλευτικές που είναι εταιρείες. Για να μην συζητήσουμε σε όλες τις υπόλοιπες ανώνυμες εταιρείες οι οποίες δίνονται και ο φορολογούμενος δεν έχει συνενέσει ποτέ. Γιατί ο φορολογούμενος θέλει να έχει μια δίκαιη συναλλαγή με το κράτος και σου λέει: δίνω τους φόρους μου να σου δώσω, να τους δώσω σε ένα λογικό βαθμό, όχι να μου κρατάς το 60 με 70% από άμεση και έμεση φορολογία. Και αυτούς τους φόρους μου θέλω να τους αξιοποιήσεις και να μου τους ανταποδώσεις. Να μου δώσεις ένα σύστημα υγείας, υπηρεσίες οι οποίες να λειτουργούν, μείωση της γραφειοκρατίας, που και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο είναι στο πρόγραμμά μας, που πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία, όχι απλά να ψηφιοποιηθεί. Λοιπόν, τα υπουργεία που δεν δημοσιεύουν ισολογισμούς, πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Πάλι μια πρόταση φωνής λογικής. Δεν είναι δυνατόν να μην δημοσιεύουν ισολογισμούς. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ληφθεί πρόθεσμα 3,6 δισεκατομμύρια προς ιδιώτες.
0: Πάμε και στην εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και το πρόγραμμά του. Παράδειγμα, ο πατριωτικός φόρος, η πατριωτική εισφορά στην οποία αναφέρεται για το 1% των υπερπλουσίων Ελλήνων, σας ικανοποιεί, είναι μια κίνηση που την βλέπετε θετικά?
1: Κοιτάξτε, πατριωτισμός και Τσίπρας δεν πάνε μαζί σε καμία περίπτωση.
0: Γιατί το λέτε αυτό τώρα? Είναι πολύ, πολύ, πολύ...
1: Θέλετε να μιλάτε, Λόρα, με μία Μακεδόνισσα, μιλάτε με μία γυναίκα και όχι μόνο με μένα, αλλά με όλους αυτούς οι οποίοι, όλους τους Έλληνες που πόνεσε η ψυχή μας όταν υπέγραψε εκείνη την κατάκτηση συμφωνία. και την οποία κατάρτισε τη συμφωνία των Πρεσπών, η κυβέρνηση όχι απλά δεν την έχει καταγγείλει, αλλά την έχει και τη χαίρεται. Λοιπόν, άρα δεν πηγαίνει Τσίπρας και πατριωτισμός μαζί. Τώρα όσον αφορά
0: αλλά από ό,τι κατάλαβα, λέτε ότι ούτε η κυβέρνηση είναι πατριωτική.
1: Η κυβέρνηση αυτή τη συμφωνία είχε υποσχεθεί ότι όταν παραβιάζεται θα την καταγγέλει. Το ελάχιστο μπορούσε να κάνει. Όλοι ξέρουμε λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία έχει παραβιαστεί ούκο λίγες φορές και συνεχίζει και παραβιάζεται. Η κυβέρνηση από την άλλη έχει κάνει μόκο. Θα βγάζει κύχ.
0: Πάμε τώρα στην ουσία του φόρου για τον οποίο μίλησε. Άσχετα αν τον ονομάζει πατριωτικό ή όχι.
1: Λοιπόν, όταν έρχεσαι λοιπόν και να λες πάλι φόρους πάνω στους φόρους και φόρους πάνω στους φόρους, γι' αυτό σας είπα πριν και βλέπω και διαπιστώνω έναν διαγωνισμό σοσιαλιστών. Κανένας δεν μιλάει, ούτε ο Τσίπρας μιλάει, γιατί δεν τον συμφέρει, ούτε ο Μητσοτάκης μιλάει για το πώς, από πού θα μειωθούν οι δαπάνες του κράτους. Από πού θα εξοικονομήσουμε χρήματα. Δεν μου φτάνει λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για το πώς θα μπει και άλλος φόρος πάνω στο φόρο και άλλος φόρος. Ο κόσμος θέλει να ηρεμήσει από όλο αυτό το δεδαλώδες φορολογικό σύστημα. Το φορολογικό μας σύστημα πρέπει να απλοποιηθεί σε μία σελίδα α4. Να ξέρει ο Έλληνας πολίτης από μικρό, ακόμα και τα παιδιά γυμνασίου, να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν το φορολογικό σύστημα. Λοιπόν, δεν του φτάνει το μυαλό βέβαια να σκεφτεί επίσης το ότι το 1% ξέρει να φεύγει όταν πιέζεται. Τα ίδια να σας θυμίσω έκανε και ο Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Ακριβώς την ίδια πολιτική είχε. Και όχι απλά δεν έχουν μειωθεί αυτά που έλεγε ότι θα εξοικονομήσει δίθεν και έχουν φύγει επιχειρήσεις και έχουν εγκαταλείψει, και από την άλλη έχουν αυξηθεί αυτά που έλεγε ότι θα είναι δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έχουν αυξηθεί και τα εισιτήρια. Και στην Αγγλία και στη Γαλλία. Λοιπόν, τα ίδια ακριβώς γίνονται. Όταν ο άλλος πιέζεται, σηκώνεται και φεύγει. Δεν κάθεται να του λες εσύ ότι θα τον φορολογήσεις.
0: Πάμε
1: δεν
0: τώρα.
1: Τι γίνεται λοιπόν ο Τσίπρας στον κόσμο? Δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν έχει πετύχει πουθενά και ότι όσο περισσότερο φορολογείς. Και για να επανέλθω στο θέμα της φορολογίας ξανά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εάν τη φοροδιαφυγή την πολεμάς με την υψηλή φορολογία, εάν βάλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης 99% στη φορολογία να μην τη φοροδιαφεύγει κανένας. Δεν είναι αυτό το νόημα όμως. Δεν είναι το νόημα να φορολογήσει υψηλά για να έρθεις μετά και να πεις εντάξει, αντιμετώπισα τη φοροδιαφυγή, όταν ουσιαστικά τους δημιουργείς ασφυξία και θα ψάχνουν τρόπο με ποιο τρόπο θα επιβιώσουν.
0: Πάμε τώρα σε μία-δύο ακόμη ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι προφανές ότι προχωρά προς την ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος. Φάνηκε αυτό καθαρά και από την έντονη αντιπαράθεσή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τις προηγούμενες μέρες. Πώς ακούτε αυτή την εξέλιξη, πώς την βλέπετε, θετικά ή όχι και γιατί?
1: Κοιτάξτε κύριε Χατζηνικολάου, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά ότι είμαι θεσμική. Θα τοποθετηθώ όταν ανακοινωθεί.
0: Που σημαίνει τι? Ότι θα αλλάξει η στάση σας απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και σε αυτά που λέει ανάλογα με το αν θα ιδρύσει κόμμα ή όχι?
1: Εννοώ ότι εμείς η δικιά μας πορεία είναι αυτόνομη. Αυτό το έχω διευκρινίσει. Και δεν ετεροκαθοριζόμαστε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασία σας με τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί έχει ακουστεί το σενάριο αυτό έντονα.
1: Κοιτάξτε, από σενάρια σε αυτή τη χώρα, άλλο τίποτα κύριε Γαντινικολάου, το ξέρετε. Λοιπόν, πολλά έχουν ακουστεί και από σενάρια έχουμε και θα έχουμε και για τις εκλογές σενάρια και για όλα. Λοιπόν,
0: ανησυχείτε ότι
1: ανησυχείτε
0: για το ενδεχόμενο να σας επηρεάσει η ίδρυση του κόμματος Σαμαρά?
1: Όχι, δεν ανησυχώ για αυτό το άλλο ένα σενάριο το οποίο υπάρχει. Δεν ανησυχώ καθόλου. Ξέρουμε ότι η Φωνή Λογικής έχει μια ανωδική πορεία. Πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, δυναμώνουμε κάθε μέρα. Είμαστε μόνοι που υπηρετούμε την φιλελεύθερη οικονομία σε αυτή τη χώρα. Είμαστε εδώ με σοβαρές θέσεις και σοβαρή αντιπολίτευση, χωρίς γραφικότητες και λαϊκισμούς, και ξέρω και πού απευθύνομαι. Έχουμε δώσει προτεραιότητα πολύ συνειδητά στη νέα γενιά, στη δική μου γενιά. Έχουμε δώσει προτεραιότητα στις νέες οικογένειες, στους φοιτητές, ακόμα και στους μαθητές, στα παιδιά τα οποία μεγαλούν σήμερα στην Ελλάδα. Και θέλουμε να δημιουργήσουμε την Ελλάδα στα επόμενα 20-30 χρόνια, μια Ελλάδα η οποία θα μπορεί κάποιος να μείνει και να ζήσει με αξιοπρέπεια. Μαζί με τις καινούργιες αγωνίες οι οποίες προκύπτουν, όπως την αγωνία της τεχνητής νοημοσύνης, την οποία δεν γίνεται καμία απολύτως προσαρμογή, καμία ομαλή μετάφραση
0: τώρα,
1: την ώρα που χώρες άλλες ήδη εκπαιδεύουν τους φοιτητές και τους νέους την νοημοσύνη και στο πώς θα την αξιοποιήσουν.
0: Πείτε μου, κυρία Λατινοπούλου, πώς είδατε την εκλογική επιτυχία του ΑΕΦΔΕ στην Σαξονία, το σχεδόν 44% που πέτυχε. Ελπίζω να μην μου πείτε ότι και το AFD είναι κεντροδεξιός αντί Λεπέν.
1: Θα σας απαντήσω, όχι, δεν θα σας το πω αυτό. Θα σας απαντήσω.
0: Πάλι
1: ότι
0: καλά.
1: Γίνεται,
0: είχα ανησυχήσει.
1: Επειδή για τη Λεπέν όμως θα συνεχίσω να το λέω, λοιπόν.
0: Ότι είναι κεντροδεξιά η Λεπέν.
1: Να το έχουμε αυτό σε κάθε μας συνέντευξη. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι είναι η επιστροφή στη λογική. Είναι ένα σκληρά δεξιό κόμμα. Όμως αυτή η απάντηση.
0: Επιστροφή στη λογική.
1: Επιστροφή
0: γιατί κάποιοι
1: λογική.
0: Λένε ότι μπορεί να είναι και ο προθάλαμος της επιστροφής στο ναζισμό.
1: Κοιτάξτε, να θυμίσουμε, εγώ θα πάω πίσω και θα θυμίσω ποιοι άνοιξαν τα σύνορα, ποιοι μιλούσαν για πολυπολιτισμικότητα. Η Μέρκελ ήταν αυτή η οποία καλωσόριζε λαθρομετανάστες. Αυτοί οι οποίοι απέλεξαν να αντικαταστήσουν πληθυσμούς μέσα στις ίδιες μας χώρες, ενώ η Ευρώπη γενικά έχει δημογραφικό πρόβλημα και ειδικά η Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερο. Αυτοί λοιπόν που επένδυσαν στην εισβολή και στην επιδότηση της εισβολής, αυτοί είναι επικίνδυνοι για τις χώρες μας. Όχι αυτοί οι οποίοι θέλουν προτεραιότητα τον εκάστοτε λαό που ζει σε κάθε χώρα και σε κάθε κράτος. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι το αυτονόητο και το λογικό. Να είναι πρώτα οι Έλληνες και πρώτα η Ελλάδα, να έχουμε ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης, να έχουμε μια οικονομική ευημερία την οποία δεν θα μας παίρνουν τα λεφτά μέσα από την τσέπη για να πληρώνουμε.
0: Εσείς με αυτούς έχετε πολιτική επικοινωνία, με το AFD.
1: Εμείς ανήκουμε στην Ευρωομάδα των Πατριωτών.
0: Ναι.
1: Στην Ευρωομάδα των Πατριωτών
0: είναι και αυτή στην ίδια.
1: Είναι σε άλλη Ευρωομάδα.
0: Α, είναι σε άλλη.
1: Δεν είμαστε στην ίδια Ευρωομάδα.
0: Είναι σε άλλη ομάδα. Αλλά τους βλέπετε με συμπάθεια από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, όταν έχουν θέσεις σχετικά με το λαθρομεταναστευτικό, σχετικά με την απομάκρυνση της woke παράνοιας μέσα από τα σχολεία και μέσα από τα σχολικά βιβλία, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι το λογικό και το αυτονόητο. Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο. Αυτοί που τα λένε αυτά. Αυτά τα οποία είπατε και πριν, να τους θυμίσω ότι το 1930 δεν υπήρχε ισλαμική απειλή στην Ευρώπη. Σήμερα όμως είναι μείζον θέμα. Δηλαδή δεν γίνεται να κλείνουμε τα μάτια μας στην ισλαμική εισβολή και αύξηση του πληθυσμού τους, που γεννάνε 4 και 5 και 10 παιδιά, αυξάνε το πληθυσμό τους και τοποιούν τις περιοχές μας με τα δικά μας χρήματα και με επιδόματα τα οποία βγαίνουν από τους δικούς μας φόρους, και αυτό όλο να επιδοτείται εις βάρος της ελληνικής οικογένειας που στις 10 του μήνα τους τελειώνει τα χρήματα. Άρα λοιπόν σκούπα παντού, καταγραφή όλων που σήμερα δεν έχει γίνει, να ξέρουμε πώς είμαστε, να μετρηθούμε εν πάση περιπτώσει και όχι νούμερα απλά να πετάμε, να ξέρουμε πώς είναι η λαθρομετανάστευση στην Ελλάδα, να γίνει σκούπα, να γίνει καταγραφή, να γίνει επανεξέταση όλων των αιτήσεων ασύλου που έχουν εγκριθεί, που κακώς εγκρίθηκαν, να μην δίνεται άσυλο σε αυτούς οι οποίοι έρχονται από μη εμπόλεμες χώρες όπως είναι το Πακιστάν ή το Αφγανιστάν. Και εν πάση περιπτώσει να γίνουν μαζικές απελάσεις και να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες, να πάνε στην Αφρική.
0: Ευχαριστώ, κυρία Λατινοπούλου.
1: Έχω πολλά μηνύματα τώρα που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, και θέλω να το θίξω γιατί σας ακούνε και πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, πρέπει να κλείσουμε όμως.
1: Φυσικά, είναι μόνο 10 δευτερόλεπτα. Είναι τραγικό το γεγονός, και πιστεύω ότι και εσείς το γνωρίζετε, για το ότι το 2026 δεν έχουμε τσίγκο στην Ελλάδα για πινακίδες. Έμποροι αυτοκινήτων αυτή τη στιγμή έχουν αγοράσει αυτοκίνητα, δεν μπορούν να παραδώσουν, δεν μπορούν να πληρωθούν, διότι πάρα πολύ απλά δεν υπάρχει τσίγκος στην Ελλάδα.
0: Είναι πρόβλημα αυτό, το έχουμε πει από το καλοκαίρι.
1: Καταστρέφονται επαγγελματίες, μικροεπαγγελματίες, μισέοι επιχειρηματίες, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι ως ιδιώτες έχουν αγοράσει
0: πρέπει,
1: το αυτοκίνητό τους.
0: Πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό άμεσα.
1: Μα
0: ευχαριστούμε την κυρία Αφροδίτη.
1: Πρόεδρε,
0: ευχαριστούμε, καλημέρα. Ήταν η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Μαζί μας και σήμερα η Ανακέμ. Στην Ελλάδα οι διάσπαρτες, αυτοσχέδιες, υπαίθριες χωματερές με ογκώδη οικοδομικά υλικά από κατασκευές, καθαιρέσεις και ανακαινήσεις κτίριων είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα περιβαλλοντικής υποβάθμισης τόσο στην περιφέρεια όσο και στις αστικές περιοχές. Με τη δράση της η Ανακέμ βάζει τέλος σε αυτές τις πρακτικές και βοηθά τις τοπικές κοινωνίες να αλλάξουν σελίδα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μπάζων. Ανακέμ. Μπείτε anakem.gr να μάθετε περισσότερα. Ειδήσεις αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Θεία, πού ήσουν?
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
15: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
16: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
17: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
16: Και για μέσα στο σπίτι?
17: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. Duro-stick.
18: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
19: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
18: για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
0: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
19: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.
20: Βάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM. Η ώρα είναι 11.
21: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
22: Πολιτικές εξελίξεις.
23: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
24: Κοινωνία.
22: Οικονομία.
25: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συνεχίζονται έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιδιωτικό ιατρείο που είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής για πλασμαφαίρεση και υπέστη ανακοπή. Αυτοψία πραγματοποιούν αυτή την ώρα παρουσία εισαγγελέα, αστυνομική του ελληνικού FBI και μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο συγκεκριμένος χώρος διαθέτει άδεια μόνο παθολογικού ιατρείου. Περισσότερα στο enikos.gr. Τη συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι με τη συμφωνία προωθούνται οι κοινοί στόχοι στον τομέα της ασφάλειας. Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Κυβέρνηση και ελληνική αριστερή συμπαράταξη επιδίδονται σε διαγωνισμό για το πιο σοσιαλιστικό πρόγραμμα, δήλωσε πριν από λίγο στο Real FM η πρόεδρος του κόμματος Φωνή Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Παράλληλα, περίψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία πραγματοποίησε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ προς τη Ρόδο μετά από επιθετική συμπεριφορά δύο Βρετανών κατά μελών του πληρώματος και συνεπιβατών τους. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 86 αγνοούνται από φωτιά που ξέσπασε σε επιβατικό πλοίο στις δυτικές Φιλιππίνες.
29: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
30: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Η ΚΑΕΑ έκανε ανακοίνωση την απόκτηση του 33χρονου διεθνούς γκάρτ Γιαννούλη Λαρετζάκη, ο οποίος αποχώρησε μετά από 6 χρόνια από τον Ολυμπιακό. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2029. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχει βγάλει πολύ ωραίο και δυνατό ποντίκι σήμερα ο Αντώνης Δελατόλας. Με τίτλο «Σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή». Τι είπε για ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς? Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης αν λάβουμε την εντολή. Και βέβαια εμένα αυτό που μου άρεσε πιο πολύ είναι το σκίτσο στην πρώτη σελίδα, όπου έχει τον Αλέξη Τσίπρα από τη συνέντευξη να δείχνει στο βάθος και λέει: «Εσύ στο βάθος ο πάμπλουτος, ναι εσύ, για έλα μετά την ομιλία να σε φορολογήσω».
1: Είπα να βάλω κάποια ονόματα, μετά λέω λίγο άστα. Το καλοσκέφτηκα, λέω άστα αυτά.
0: Άστα τα ονόματα.
1: Μέρες που είναι τώρα δεν χρειάζεται.
0: Άστα τώρα, θες, ψάχνεις για μπλεξίματα. Ψάχνεις για μπλεξίματα.
1: Δεν έχω όρεξη.
0: Πώς τον είδες τον Αλέξη Τσίπρα?
1: Κοίταξε, καταρχήν να πω ότι είναι αυτά τα Ben Hur συνεντεύξεις.
0: Ναι.
1: Δεν τις έκανες εσύ όταν μιλούσες πιο αργά από ό,τι μιλάς τώρα, που δεν μιλάς πιο αργά.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, το καταλαβαίνω όμως, γιατί υπάρχουν, νομίζω από το...
0: Τώρα εγώ είμαι ανακουφισμένος πολύ, γιατί έχω βρει κάποιον που μιλάει πιο αργά από μένα και τον φωνάζω επίτηδες στο δελτίο.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Χιώτης.
1: Ο Χιώτης, ναι.
0: Μιλάει πιο αργά. Τον φωνάζω, νομίζει ο Βασίλης ότι τον φωνάζω για τα σχόλιά του. Τον φωνάζω για να με συγκρίνουν μαζί του. Ότι μιλάω γρήγορα.
1: Έχεις δίκιο. Το είδα και εγώ τη Δευτέρα που πήγα. Λοιπόν, κοίταξε, είναι η πρώτη φορά νομίζω μετά το 23, το 2023, που ο Τσίπρας βρέθηκε μπροστά σε πολλούς συναδέλφους. Έτσι, και είναι λογικό να θέλουν να ρωτήσουν οι πάντες, να θέλει να εξηγήσει διάφορα. Βέβαια, στην εξήγησή του, να πει ότι τι έκανε σωστό και τι έκανε λάθος στο παρελθόν, χάνει λίγο το focus στο τι θέλει να ξεχωρίσει σήμερα, για να καταλάβουν περισσότερα πράγματα που το πάει το καράβι, που το πάει το πολιτικό του στίγμα. Εκείνο που έχω καταλάβει είναι, και το είπα και χθες στο δελτίο, ο Τσίπρας εμένα μ' άρεσε, έδειξε μια σιγουριά.
0: Το καταλάβαμε και από το πρώτο σέλιδό σου σήμερα.
1: Ναι. Είπαμε να κάνουμε, Ρανίκο, μια αστή. Εντάξει, να μου και εγώ τι να κάνω, φουκαράς.
0: Δηλαδή, αν ήταν 14 Φεβρουαρίου, θα έλεγα κι άλλα.
1: Λοιπόν, είναι σαφές ότι προσπαθεί να στρίψει το καράβι το δικό του πριν την Ιθάκη προς την κέντρο αριστερά, παντώντας σε δύο βάρκες. Και το λέω σε δύο βάρκες γιατί είπε κιόλας ότι η ομιλία μου, λέει, στη Θεσσαλονίκη οικονομική είναι η πιο αριστερή. Αυτό το...
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι. Τώρα σε δύο βάρκες δεν είναι πάντα το καλύτερο, αλλά αυτό επιχειρεί. Είχε και κάποια ένα ενδιαφέρον. Από όλα τα πολιτικά, πέρα από τα οικονομικά, εγώ ξεχώρισα το εξής. Είπε ότι εάν μου δοθεί εντολή σχηματισμού, θα το προσπαθήσω. Δεν είπε σε ποιον θα απευθυνθεί, και μετά είπε βεβαίως ότι οι δεύτερες εκλογές δεν είναι και καταστροφή. Γιατί συνήθως οι δεύτερες εκλογές, το έχουμε δει από το παρελθόν, ευνούν τους δύο πρώτους.
0: Ναι.
1: Γιατί δημιουργείται μετεκτός διαπόλωση.
0: Ναι. Γίνεται,
1: και καταστρέφουν τον τρίτο.
0: Γίνεται έτσι. Debate ανάμεσα στους
1: δύο
0: πρώτους. Γίνεται debate
1: ανάμεσα στους δύο, ευνοείται ο πρώτος και ο δεύτερος, και ο τρίτος ζορίζεται τι περιττό.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, μια φράση ακόμα. Νομίζω ότι αποφεύγει να πει, και είναι λογικό, λίγο εκεί τα μπερδεύει, πρώτο κόμμα, θα είμαστε κυβέρνηση κλπ, τον καθαρό εκλογικό του στόχο, κάτι που έκανε λάθος που το είπε από την πρώτη στιγμή Ανδρουλάκης και ακόμα δεν μπορεί να το μαζέψει. Εκτιμώ ότι αν περάσει το ποσοστό που είχε πριν φύγει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι ένα καλό ποσοστό σε πρώτη φάση. Αυτή είναι η γνώμη μου σήμερα.
0: Ναι. Τώρα θες και μια δική μου γνώμη για τον πατριωτικό φόρο.
1: Για βάλε
0: με εσύ θα τον πληρώσεις. Εσύ και εγώ. Η μεσαία τάξη θα τον πληρώσει. Τους μεγάλους δεν τους πιάνεις.
1: Δεν τους πιάνεις.
0: Οι μεγάλοι έχουν συστήματα για να αποφεύγουν τέτοιου είδους θέματα. Δεν τους πιάνεις.
1: Ας πούμε, δεν έχει ο Τσίπρας...
0: Η μεσαία τάξη θα το πληρώσει.
1: Σωστό.
0: Ξέρεις πόσοι φορολογούμενοι στην Ελλάδα έχουν δηλώσει πάνω από 100.000 ευρώ εισόδημα πέρυσι? Καμιά 15.000, λίγο πάνω από 15.000.
1: Αλλά λέει όμως το 1% στο 1% του των πλουσίων, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπολογίζει ότι είναι 200 δις.
0: Ναι. Και εγώ σου λέω λοιπόν ότι πάνω από 100.000 έχουν δηλώσει λιγότεροι από το 1%.
1: Δεν τους αφορά το 1% αυτούς.
0: Γιατί?
1: Γιατί λέει θα φορολογήσω με 1%
0: το σύνολο της περιουσίας.
1: Το σύνολο.
0: Πού θα τη βρει?
1: Άλλο, αυτό
0: πιστεύεις
1: είναι το
0: ότι
1: θέμα.
0: Κανένας από τους υπερπλούσιους έχει την περιουσία στο όνομά του και περιμένει τον Αλέξη?
1: Ναι, αυτό λέω, είναι πολύ
0: εγώ
1: δύσκολο.
0: Εγώ πιστεύω ότι τις έχουν σε offshore, σε ομόλογα, σε μετοχές,
1: σε
0: τραπεζικά ιδρύματα εκτός χώρας.
1: Και δεν ξέρω κατά πόσο και αυτό, αν ήταν εφικτό, να το δούμε και πρέπει να φτιαχτεί και περιουσιολόγιο. Αλλά ένας επιχειρηματίας θα μπορούσε να μεταφέρει την έδρα του σε άλλη χώρα. Σε έναν βαθμό.
0: Εδώ βλέπεις τις τελευταίες μέρες κάτι Λονδρέζους που μας έρχονται.
1: Ναι.
0: Είδες, σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο. Και σωστά το έχει, είναι αυτεμπορική. Με τίτλο Magnitis Hedge Funds η Αθήνα. Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα τους προσφέρει 100.000 ευρώ φόρο το χρόνο, ό,τι και αν βγάζουν. Δίνεις κατοστάρικο και μένεις.
1: Για πόσα χρόνια?
0: Για 15 χρόνια. Ξέρεις πόσο πλήρωναν αυτοί? Δηλαδή θα πληρώσει, ας πούμε, ο Chris Rokos 1,5 εκατομμύριο για 15 χρόνια και άλλα 500 χιλιάρικα έχει υποχρέωση να επενδύσει στην Ελλάδα μέσα στα πρώτα 5 χρόνια. Αυτός πλήρωνε μερικά δις φόρο το χρόνο στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Αν ακούσω τον Τζίπρα, δεν θα έρθουν λοιπόν οι υπόλοιποι.
0: Αυτό παίζει που λες.
1: Είναι και λίγο προβληματικό αυτό. Αυτά με τον Τζίπρα. Για να δούμε όμως. Εγώ θέλω να πω
0: τώρα
1: ένα
0: άλλο θέμα μεγάλο έχουμε.
1: Ναι,
0: που είναι το θέμα όλων αυτών των περίεργων κέντρων αισθητικής, νεότητας, πλαστικής χειρουργικής, μπότοξ, μεσοθεραπείων, δεν ξέρω πώς θα λένε, που έχουν πλημμυρίσει και το Λεκανοπέδιο της Αττικής και τη Θεσσαλονίκη και όλες τις άλλες μεγάλες πόλεις.
1: Και με αφορμή το τραγικό γεγονός του θανάτου του Μαζονάκη βγαίνει πάλι αυτό. Ελπίζω, δεν ξέρω αν πιάσει αυτό η ελπίδα, ότι θα, μετά από λίγο καιρό θα φύγει από την επικαιρότητα και οι έλεγχοι δεν θα συνεχιστούν που μπορεί να αρχίσουν. Αυτό που λες ισχύει και το ξέρει και ο κόσμος. Εγώ πάω στα γραφεία του γιού μου που είναι σε ένα μεγάλο κτίριο και είσαι με 15 πολυατρία αυτής της λογικής.
0: Ναι,
1: και τώρα,
0: ναι,
1: παιδί μου, τι θα πει πολυατρίο, έχει άδεια, τη
0: μα αυτό λέει το ιατρείο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, είχε άδεια ως παθολογικό ιατρείο.
1: Ναι,
0: και έκανε, και αν μπει στην ιστοσελίδα του και δεις, τα θεραπεύει όλα. Δεν έχει αφήσει κάτι που δεν θεραπεύει. Έπαθα σοκ, ναι, διαβάζοντας το πώς διαφημίζεται.
1: Και αυτός ο γιατρός ο φοβερός, με εισαγωγικά πάρα πολλά, μου κάνει τεράστια ελεηνή εντύπωση το γεγονός ότι, και δεν έχει επισημανθεί πολύ αυτό, ότι δεν συνόδευσε τον ασθενή που ήταν σε κόμμα στο νοσοκομείο. Να
0: ναι,
1: πάει,
0: ναι,
1: παιδί μου,
0: τρομερό,
1: στο
0: τρομερό.
1: Και να πει ότι συνέβη αυτό.
0: Τι γιατρός είναι αυτός?
1: Σκώθηκαν και φύγανε.
0: Απίστευτο.
1: Και οι δυο μαζί.
0: Και οι δυο μαζί.
1: Δηλαδή μόνο αυτή η απαράδεκτη συμπεριφορά πρέπει ο ιατρικός σύλλογος να τους πάει στο
0: πιθαρχικό. Τώρα έχει υπόψη σου.
1: Γι' αυτό.
0: Έχει υπόψη σου ότι το συγκεκριμένο ιατρείο το επισκέπτονταν την τελευταία 15 ετία μερικά από τα πιο

0: Ο Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέργεια. Σκέφτεστε το επόμενο βήμα για την καριέρα σας. Η Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen, θα βρίσκεται το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στις Μέρες Καριέρας 2026 στο Metropolitan Expo. Επισκεφτείτε το περίπτερο της Προτέργεια για να γνωρίσετε ανθρώπους της εταιρείας και μέσα από διαδραστικές δράσεις και activations να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες, να συζητήσετε για το επόμενο βήμα σας και να δείτε πώς μπορείτε να εξελίξετε την καριέρα σας. Και την Κυριακή μην χάσετε τις ομιλίες τελεχών της Metlen με πολύτιμες συμβουλές και insights για την επαγγελματική σας πορεία. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Κυρία Παπαδοπούλου, συνήθως, λέω συνήθως γιατί δεν συμβαίνει και πάντα, όταν τα κόμματα εξαγγέλνουν τα προγράμματά τους τα οικονομικά στη Θεσσαλονίκη, ένα-δυο μέτρα ξεχωρίζουν που δίνουν το στίγμα τις πρόθεσεις τους, πώς βλέπουν τα πράγματα στην οικονομία και ποιες κοινωνικές ομάδες πρέπει να ενισχυθούν κλπ. Εσείς έχω την αίσθηση ότι κάνατε ένα λάθος τακτικό που μπορεί να σας αδικεί κιόλας. Έχει βγει προς τα έξω ως μια βασική επιλογή αυτός ο λεγόμενος πατριωτικός φόρος ή πατριωτική εισφορά που χρειάζεται περισσολόγιο, τα είπε αυτά και ο πρόεδρός σας χθες κλπ. Αυτό σκεπάζει, αν υπάρχουν, να μας πείτε δύο-τρεις αν υπάρχουν, κάποιες σημαντικές προτάσεις διαφοροποιημένες από αυτό που έχει παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι πράγματι αυτή η συζήτηση έχει γίνει και έχει καταλάβει μεγάλο μέρος της δημόσιας συζήτησης, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο με δική μας ευθύνη, όσο με την ευθύνη της προπαγανδιστικής μηχανής της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, η οποία έχει εστιάσει αποκλειστικά σε αυτό, γεγονός που μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, η τόση πρεμούρα θα έλεγα σχετικά με τη φορολόγηση του ακραίου πλούτου. Γιατί για μας νομίζω ότι το ιδιαίτερα σημαντικό και αντιπαραθετικά με την κυβέρνηση είναι ότι προτείναμε μέτρα τα οποία αφορούν και απαντούν σε δομικά προβλήματα που πρέπει να αλλάξουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία για προσχάριν και προς όφελος των πολλών, των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, τα οποία φυσικά αφορούν την ακρίβεια για παράδειγμα, με την μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 6%, απαντούν στην αναγκαιότητα ελάφρυνσης φορολογικά των μισθωτών, στη στήριξη των εκπαιδευτικών και των γιατρών μας, των υγειονομικών με τις αναγκαίες αυξήσεις, αλλά και στην μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, μαζί και βέβαια με ένα πλέγμα φροντίδας προστασίας της υγείας των συνταξιούχων, με ένα συνολικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει και για τους φροντιστές των ανθρώπων που έχουν την ανάγκη μας, που θα βοηθήσει 140.000 ανθρώπους που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και άνοια. Συνεπώς νομίζω ότι αυτά είναι τα μείζωνα θέματα τα οποία οφείλουμε όλοι να αναδείξουμε και να συζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά την πατριωτική εισφορά, φυσικά είναι ένα μέτρο για μας κοινωνικής δικαιοσύνης.
2: Εφαρμόσιμο, γιατί μπαίνει μια κουβέντα σε σχέση με το προσιολόγιο. Μας έλεγε ο Νίκος πριν και εγώ συμφωνώ σε ένα βαθμό σημαντικό, γιατί δεν είναι εύκολο να τους εντοπίσεις. Μπορεί να φύγουν στο εξωτερικό, να βγάλουν τα ομόλογα, να αλλάξουν φορολογική έδρα, να φύγουν από εδώ πάνω στην Κύπρο, δεν ξέρω πού. Θέλω να πω, αυτή μήπως είναι και λίγο πομφόλιγα.
1: Κοιτάξτε, η πατριωτική. Τώρα,
2: δεν φεύγω από αυτό, να πάμε και στα άλλα, αλλά πρέπει να εξηγήσετε. Πώς.
1: Ναι, Φυσικά, πάντως αυτό που πρέπει
0: γιατί
1: να
0: υπάρχει μια ανησυχία ότι δεν θα το πληρώσουν οι πολύ μεγάλοι αυτό, αλλά

0: κάποιοι μεσαίοι.
1: Ναι, λοιπόν, όχι. Αυτό νομίζω έχει ξεκαθαριστεί από την πρώτη στιγμή. Μιλάμε για το 1% του καθαρού πλούτου. Αυτό το οποίο βέβαια πρέπει να προηγηθεί είναι, όπως είπατε και εσείς σωστά, η εφαρμογή του περιουσιολογίου, το οποίο έχει ψηφιστεί, αλλά δεν έχουν ψηφιστεί εκτελεστικοί νόμοι οι οποίοι θα έχουν και τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές για να λειτουργήσει όλο αυτό. Η διασύνδεση που απαιτείται με τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν ήδη στο δημόσιο. Η διασύνδεση που απαιτείται με τα ευρωπαϊκά συστήματα σε ό,τι αφορά τους πραγματικούς δικαιούχους πίσω από εταιρείες. Αυτό είναι κάτι που, ξέρετε, ισχύει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και εφαρμόζεται σε ό,τι αφορά την καταγραφή της ακίνητης και της κινητής περιουσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι μια συζήτηση αυτή σχετικά με την φορολόγηση του ακραίου, θα λέγαμε, πλούτου, που πραγματοποιείται διεθνώς και πανευρωπαϊκά. Και δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι που, όπως είπατε και εσείς προλίγου, αφορά τη μεσαία τάξη. Επουδενή. Αφορά το πολύ μικρό ποσοστό των πολυεκατομμυριούχων, θα λέγαμε, των υπερπλουσίων, οι οποίοι εμείς λέμε ότι με μια διάθεση.
0: Και γιατί δεν πάτε στους τζίρους των μεγάλων ομίλων? Αυτή είναι η καθαρή λύση. Το ξαναλέω. Γιατί δεν πάτε στους τζίρους των μεγάλων ομίλων? Αυτή είναι η καθαρή λύση. Οι τζίροι δεν κρύβονται. Οι περιουσίες κρύβονται. Κρύβονται στις Ελβετίες, στις offshore, στις νήσους Μάρσαλ. Οι τζίροι δεν κρύβονται των μεγάλων ομίλων. Αλλά δεν τολμά κανείς, από ό,τι καταλαβαίνω, να μιλήσει για τζίρους μεγάλων ομίλων. Να πάτε εκεί να πάρετε το 1%. Πιο πολλά θα μαζέψετε.
1: Εμείς μιλάμε πάντως. Θα δούμε πόσο θα μαζέψουμε, αφού γίνει πρώτα η χαρτογράφηση, που είναι η αναγκαία. Αλλά εμείς μιλάμε σε ό,τι αφορά και για τις μεγάλες εταιρείες και για τα κέρδη, για την προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων στις εταιρείες. Οπότε νομίζω ότι και αυτό είναι ακόμα ένα μέτρο στο πλαίσιο της φορολογικής δικαιοσύνης που μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Τσίπρας έκανε αναφορά στην ακρίβεια και στα καρτέλ. Και μάλιστα εγώ λέω ότι ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη σε αυτά ιδιαίτερος. Θέλω να ρωτήσω αν έχει...
1: Με συγχωρείτε, αλλά
0: Χάσαμε, Αντώνη. Ξαναπες την ερώτηση. Τώρα σε ακούμε, ναι. Κάτι τράβηξε στο καλώδιο.
2: Στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας έκανε αναφορά στην ακρίβεια και στα καρτέλ και πώς αυτά επηρεάζουν τις τιμές. Εσείς έχετε να μας πείτε καμιά καλή ιδέα πέρα από αυτά που κάνει η κυβέρνηση στο θέμα της ακρίβειας, γιατί θα είναι το μείζον θέμα για το ελληνικό νοικοκυριό σήμερα και αύριο και δυστυχώς για καιρό ακόμα?
1: Είναι πολύ σωστό που το θέτετε έτσι, κύριε Δελατόλα, και πραγματικότητα είναι ότι πράγματι η κυβέρνηση έχει περιοριστεί σε συμφωνίες κυρίων, οι οποίες μάλιστα πρώτα εξαγγέλθηκαν, πρώτα ανέβηκαν οι τιμές και ύστερα ήρθαν απολύτως στη διακριτική ευχέρεια των κυρίων αυτών να εφαρμοστούν επί αυξημένων ήδη τιμών. Και νομίζω ότι αυτό το έχετε όλοι επισημάνει και στον δημοσιογραφικό κόσμο και είναι πολύ σημαντικό. Και πια ο κόσμος, ξέρετε, δεν το υπολογίζει αυτό σαν μεταρρύθμιση ή πραγματική παρέμβαση για να ανακοπεί η ακρίβεια. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί δομικά αυτό το ζήτημα με τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά τρόφιμα, αλλά ακριβώς για να περάσει αυτή η μείωση πραγματικά και στις τιμές, απαιτείται για παράδειγμα και η εφαρμογή του ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, όχι δηλαδή μόνο στο ράφι, αλλά και προηγουμένως. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να τεθεί και ένα περιθώριο κέρδους σε κάθε ακριβώς κρίκο, έτσι ώστε να έρχεται στη συνέχεια η Επιτροπή Ανταγωνισμού με αυξημένες λειτουργίες και αρμοδιότητες, να μπορεί ακριβώς να ελέγχει σε ποιο στάδιο υπερεύει αυτό, έχει υπερβεί αυτό το περιθώριο, και εκεί να επιβάλλονται κυρώσεις. Μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ελεγχόμενη αυτή η διαδικασία.
0: Πρέπει...
1: Γιατί σε ό,τι αφορά και τις ενδομηλικές συναλλαγές.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε ξανά σε 5 λεπτά για ένα 2 τελευταία ερωτήματα, κυρία Παπαδόπουλου.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνη σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής.
11: Ιν Κεφαλονιά 89,2.
12: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
11: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
13: Με τη Real News.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έρευνα παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο ιατρείο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Τη συνεργασία της Ελλάδας και του Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε το State Department στον απόϊχο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα. Περισσότερα στο real.gr. Κύκλωμα που εισήγαγε κοκαίνη από την Κολομβία μέσα σε 30 φύλλα εξάρθρωσαν οι αρχές. 4 άτομα συνελήφθησαν σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδα. Συνολικά κατασχέθηκαν 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη, 25 στη Φλόρινα.
18: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
19: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
20: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πριν επιστρέψουμε στην συζήτησή μας με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, να πω φίλες και φίλοι ότι είναι μαζί μας η ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα λοιπόν στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της ελληνικός χρυσός στις Κουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δις, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δις ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με την κυρία Άννα Παπαδοπούλου για να θέσουμε από ένα τελευταίο ερώτημα. Αντώνη.
1: Ναι. Α, τι ωραία που τα είπατε για το περίσσιο λόγιο και για την πατριωτική σφορά. Με ενθαρρύνατε και για τις προσπάθειες για την ακρίβεια. Με ποιους θα τα κάνατε αυτά? Γιατί ο πρόεδρος είπε μεν ότι θα, αν πάρει εντολή ως δεύτερο κόμμα ή τρίτο, ότι θα είστε ή πρώτο, θα προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση. Με ποιους θα τα κάνατε πράξη?
2: Νομίζω ότι από τη χθεσινή ομιλία κατέστη απολύτως σαφής ο στόχος, ο οποίος στόχος είναι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας πολιτικά και φυσικά
1: στρατηγικά. Τι νοείται πολιτικά? Στην κάλπη πολιτικά νοείται.
2: Φυσικά, πολιτικά και στρατηγικά, κάλπη, από την έννοια ότι δηλαδή, πρέπει να
1: μην είναι πρώτο κόμμα, αυτό μας λέτε.
2: Πρέπει, φυσικά, και πρέπει να νικηθούν και οι πολιτικές που ακολουθεί η κυβέρνηση.
1: Αυτά μαζί πάνε, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Οπότε, σε αυτή τη βάση, οπωσδήποτε η προσπάθεια, σε περίπτωση που η Ελλάς αναδειχθεί πρώτη δύναμη, η προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης δεν μπορεί παρά να γίνει στη βάση μιας προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης. Σε αυτό το πλαίσιο θα απευθύνουμε το κάλεσμά μας στις προοδευτικές δυνάμεις.
1: Προς τα ποιους θεωρείτε?
2: Νομίζω ότι όταν έρθει εκείνη η στιγμή θα υπάρξουν συγκεκριμένες ενέργειες.
1: Βλέπω είστε επιφυλακτικοί.
0: Πάντως δύσκολα με το Πασόκ, γιατί είδα και χθες μια ανακοίνωση του Πασόκ, φαρμάκι, κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ότι εξαφάνισε με μαγικά τον κύριο Σιακαντάρη από τα όργανα του κόμματος, λέγοντας ότι ποτέ δεν ήταν στέλεχος του κόμματος και μέλος των οργάνων, ενώ, λέει το Πασόκ, τον είχε ανακοινώσει στο Εθνικό Συμβούλιο και μάλιστα λέει και με ποιον αριθμό ήταν στη λίστα που είχε ανακοινώσει τότε η Ελλάς για τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.
1: 325 ζωή να έχουν κάπου εκεί.
0: 325, ναι. Και τον κατηγορεί ότι λέει ψέματα.
1: 322.
0: Θα δώσετε μια απάντηση, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Εγώ, να είμαι ειλικρινής, αυτή την κριτική δεν την αντιλαμβάνομαι και δεν την αντιλαμβάνομαι στο πλαίσιο του μονοπλευρού.
0: Γιατί λέει κάτι πολύ απλό. Λέει ότι ήταν στο Εθνικό Συμβούλιο και τον εξαφανίσατε.
2: Όχι, επιτρέψτε μου. Δεν την αντιλαμβάνομαι.
0: Τύπου Χάρι Πότερ.
2: Μονομέτωπου αγώνα που το Πασόκ υποστηρίζει ότι πραγματοποιεί. Και η αλήθεια είναι ότι από χθες και στα τηλεοπτικά πάνελ και στις δημόσιες συζητήσεις, και έχει τύχει να είμαι και εγώ αποδέκτρια αυτού, υπάρχει μια επίθεση η οποία θα έλεγα είναι άνευ προηγουμένου προς την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς
1: δεν θέλατε να σας χειροκροτήσει το Πασόκ, αφού ανταγωνιστές, είπε ο πρόεδρος σας ότι είστε.
0: Και όχι μόνο αυτό. Είπε ότι αναγκάστηκε περίπου να κατέβει ξανά, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν ήταν υπολογίσιμος αντίπαλος του Μητσοτάκη.
1: Ο άνθρωπος τώρα να μην απαντήσει.
2: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι εμείς εξ αρχής είπαμε ότι εδώ υπάρχει ένα αίτημα κοινωνικό, ένα αίτημα αλλαγής, και ότι αυτό το αίτημα ερχόμαστε να το εκφράσουμε ως μια νέα δύναμη στον χώρο της κεντροαριστεράς. Από εκεί και πέρα, σε όλες αυτές τις αιτιάσεις τις οποίες προχωρεί το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορώ παρά να σιωπήσω, επιτρέψτε μου, διότι όταν μιλάμε για κατηγορίες που αφορούν τη δίθεν την κυβέρνηση, σχέδιο συγκυβέρνησης καταγγέλλεται από το ΠΑΣΟΚ μεταξύ Ελλάς και Νέας Δημοκρατίας, όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι μια κατηγορία η οποία στην κοινή λογική αλλά και έξω στην κοινωνία δεν ακουπά. αν ρωτήσουμε στην πραγματικότητα.
0: Πάντως επί της ουσίας απάντηση δεν δώσατε.
2: Μόνο αυτό να πω. Αν ρωτήσουμε επί της ουσίας ποιο από τα δύο κόμματα είναι πιθανό να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟ και η Ελλάς, δεν νομίζω ότι θα βρείτε πολλούς πολίτες που θα πούν η Ελλάδα.
1: Καλά, δεν αναφερθήκαμε σε αυτό.
2: Διότι εδώ. Διότι
1: στη διαδικασία τη εξαφάνιση του ονόματος αναφερθήκαμε. Κυρία Παπαδοπούλου, που είστε και καινούρια στη θέση αυτή. Κυρία Παπαδοπούλου, ο βιενέστατη είστε και σε απαντήσει, αλλά τα γεγονότα είναι γεγονότα. Υπήρχε ένα όνομα σε μια λίστα και ξαφνικά εξαφανίστηκε. Λοιπόν, καλύτερα ήταν να μην γινόταν αυτόν τον τρόπο. Εγώ στέκομαι στην απάντηση του Προέδρου σας, ότι είναι ένας διανόμενος που λέει την άποψή του, αν και δεν μπορείς άλλα κάρτα να υποστηρίζεις στο μανιφέστο πράγματα και μετά λες ένα διαμέτρο, αλλά εν πάση περιπτώσει το ξεπεράσουμε. Τι μένει από αυτό.
2: Ο κ. Κιακαντάρης έδωσε τις προσωπικές του διευκρινήσεις και σε ποιο πλαίσιο μιλούσε.
1: Τα ξέρουμε αυτά, οι διευκρινήσεις εκ των υστέρων. Από είναι μετά το ταμείο.
0: Αλλά κατά τη γνώμη μου ο άνθρωπος είπε το αυτονόητο. Και αντί να βγείτε να πείτε ότι είπε το αυτονόητο, ότι μπροστά στο φασισμό πρέπει όλες οι δυνάμεις της δημοκρατίας να συνεργάζονται, βγήκατε και απολογήστε και τον εξαφανίσατε. Για ποιο λόγο? Το αυτονόητο είπε ο άνθρωπος.
2: Το ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτό το πλαίσιο είναι πώς αντιμετωπίζει το φασισμό και την ακροδεξιά, για παράδειγμα, και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αν πάμε να συζητήσουμε γι' αυτό, θα σας πω ότι πολλά κυβερνητικά στελέχη, εκ των οποίων προερχόμενα από το χώρο της ακροδεξιάς, είναι αυτά που υιοθετούν τη ρητορική της ακροδεξιάς που αυτή τη στιγμή
0: ρητορική του ΑΕΦΔΕ
2: γιγαντώνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Με συγχωρείτε, αυτό δεν το
2: η
0: έχω αντιληφθεί.
2: Η ρητορική του ΑΕΦΔΕ είναι νεοναζιστική.
0: Ναι, και είναι αυτή τη ρητορική την υιοθετούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω λέτε κάτι υπερβολικό τώρα, κυρία Παπαδοπούλου.
2: Μιλάω για την ακροδεξιά και είμαι πολύ συγκεκριμένη. Όταν, για παράδειγμα, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δαιμονοποιούν τη μετανάστευση και τους ακούμε στις δημόσιες συζητήσεις, για παράδειγμα, να λένε πώς η χώρα δεν είναι ξέφραγο, απέλη και τα λοιπά, λες και τα προηγούμενα χρόνια ήταν, αλίμονο δηλαδή, αν δεν έχουν όλες
0: κατά περιόδους έχει υπάρξει. Κατά περιόδους έχει υπάρξει.
2: Τα κυριαρχικά δικαιώματα και την προστασία των συνόρων μας, αυτή είναι μια ρητορική όμως που προσυδειάζει στην ακροδεξιά. Όπως ρητορική που προσυδειάζει στην ακροδεξιά είναι να έχουμε υπουργούς που καταγγέλουν συμπολίτες μας ως μίζερους, ως ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται ότι ζουν σε μία ευημερία και ότι δεν είναι φτωχοί.
1: Εκφράζουν μια άποψη,
2: είναι
1: η οποία μπορεί να είναι και ακραία, αλλά δεν μπορεί να την πεις ότι είναι ακροδεξιά άποψη αυτή.
2: Προσυδειάζει και έχει υιοθετηθεί από στελέχη.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Είστε καλά.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντζ. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα,
2: καλημέρα
1: πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς ταμείο ανάκαψης? Πού θα βρούμε τα λεφτά?
1: Έχουμε συνέχεια, κύριε Δελατόλα.
2: Τι, πώς θα ονομάζετε το επόμενο?
1: Καταρχάς έχουμε ένα
2: προεκλογικό μικροταμείο ανάκαψης. Πώς θα το λέτε?
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
2: Δεν υπάρχει
1: προεκλογικό. Εμείς τώρα δουλεύουμε για ορίζοντα τετραετίας. Έχουμε τα προγράμματα τα οποία τρέχουν.
2: Καλά, καθίστε να έρθει η τετραετία και θα πούμε αυτά.
1: Κοιτάξτε, υποχρέωσή μας είναι να σχεδιάζουμε. Τώρα από εκεί πέρα ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει.
2: Τι έχουμε στη θέση λοιπόν του ταμείου?
1: Λοιπόν, έχουμε ένα υπερδιπλάσιο εθνικό πρόγραμμα. Από 10 δισεκατομμύρια 21-25 έχουμε 23 δισεκατομμύρια 26-30. Επομένως 13 δισεκατομμύρια παραπάνω. Έχουμε δύο νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού που είναι 7 δισεκατομμύρια. Επομένως βλέπετε αμέσως έχουμε 13-7-20 δισεκατομμύρια.
2: Ευρωπαϊκά χρήματα και αυτά.
1: Ευρωπαϊκά χρήματα είναι τα 7 δισεκατομμύρια. Και έρχεται η μεγάλη διαπραγμάτευση που θα κλείσει κάποια στιγμή, από ό,τι βλέπουμε, μάλλον του χρόνου επί ελληνικής προεδρίας για 49,5 δισεκατομμύρια. Και εδώ χρειαζόμαστε δυνατή διαπραγματευτική ισχύ, γιατί υπάρχουν λεπτομέρειες που μας αφορούν άμεσα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση και ισχυρό πρωθυπουργό να διαπραγματευτεί το δεύτερο εξάμηνο του 27, όπου αυτό θα τρέξει από το 28 ως το 34. Επομένως βλέπετε και είναι και σε εξέλιξη το ΕΣΠΑ που θα απορροφήσουμε μέχρι το 2030 19 δισεκατομμύρια. Έχουμε λοιπόν συνέχεια. Γιατί έχουμε συνέχεια? Γιατί έχουμε τη δημοσιονομική δυνατότητα να έχουμε αυτή τη συνέχεια. Και το είδαμε και στις ανακοινώσεις.
2: Ωραία, κύριε Παπαθανάση, έχει γίνει πολλή κουβέντα. Ας το ξαναπούμε όμως, μπας και μείνει ένα καθαρό αποτύπωμα από το τι έμεινε στη χώρα και σε ποιες κοινωνικές τάξεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχω ακούσει ότι, ας πούμε, το 40% του Ταμείου πήγε στις μεγάλες επιχειρήσεις, στους μεγάλους ομίλους. Και από εκεί και κάτω, όλο το πρόγραμμα ήταν μοιρασμένο σε πιο λιγότερους, είτε για επιχειρήσεις εννοώ. Πραγματικά, πού είναι αυτό? Γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα με την αντιπολίτευση και στην αντιπαράθεση πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Για να το διευκρινίσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Χωρίς πολλά νούμερα, λόγω ότι δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό αυτό.
0: Και μετά να πάμε στα σημερινά, να δούμε την έκθεση και όσα εκεί ελέγχθησαν.
1: Δύο μεγάλα νούμερα είναι. Δύο αριθμοί. 18 δισεκατομμύρια χρήματα που πήραμε και δεν τα επιστρέφουμε και 18 δισεκατομμύρια που πήραμε και τα επιστρέφουμε. Αυτά τα δεύτερα είναι δάνεια που δόθηκαν 60% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 0,35 και 40% σε μεγάλες επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις είχαν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια και από εκεί όμως έτρεξε το σπίτι μου 2 και από εκεί κρατήσαμε πόρους για το νέο πρόγραμμα που ανοίγουμε τώρα για να μπορέσει να πάρει ο μικρός επαγγελματίας σχεδόν με μηδενικό επιτόκιο δάνειο. Έτσι, αυτό είναι λεφτά που επιστρέφουμε. Στο άλλο σκέλος, που ήταν το σκέλος των επιδοτήσεων, αυτά που βλέπουμε είναι τα λεωφορεία, είναι οι προληπτικές εξετάσεις, είναι ο Ε65, είναι ο ΒΟΑΚ, είναι οι ανακαινήσεις των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Πού βλέπουμε λοιπόν ότι πήγαν στους μεγάλους, όταν αυτά που μόλις σας είπα, το κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση του κράτους, αυτά δεν αφορούν τους πολλούς, κύριε Δελατόλα.
2: Nice.
1: Αυτά, δηλαδή, εσείς δεν έχετε λάβει SMS να κάνετε προληπτικές εξετάσεις, λέω. Έχετε λάβει?
2: Έχω, σίγουρα, βέβαια, και έκανα, ευτυχώς.
1: Και κάνατε. Άρα λοιπόν, αυτό εσείς είστε ο μεγάλος. Δεν είστε μέλος της κοινωνίας.
2: Εγώ είμαι μόνο σε ηλικία μεγάλος.
1: Δεν είστε μεγάλος. Δεν υπάρχουν μεγάλοι σε ηλικία, κύριε Δελατόλα.
2: Σωστό.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Νίκο.
0: Τώρα, πάμε, σας παρακαλώ, να δούμε τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και τι εξήγηλε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, από τη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσω ρωτώντας γιατί με τόσο σκοπτικό τρόπο αντιμετωπίζει το περιπατριωτικής εισφοράς η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μια καλή λύση για να υπάρξει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος το να δώσουν κάποια χρήματα οι πολύ μεγάλες περιουσίες? Το 1% των Ελλήνων, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται έχουν περιουσία που ισοδυναμεί με αυτήν του 99% των υπολείπων. Είναι κάτι που γίνεται και σε άλλες χώρες, στο εξωτερικό.
1: Το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι εξωπραγματικό. Είναι ένα ψεύδος. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε επίπεδο τετραετίας φτάνει περίπου τα 40 δισεκατομμύρια, μόνο και μόνο ο τρόπος που αναλύει το πρόγραμμα είναι με έναν τρόπο έξω από κάθε δημοσιονομική λογική. Διότι τι κάνει, προσθέτει μόνο τα επιπρόσθετα χρήματα κάθε χρόνο. Ενώ αν βάλετε το πρόγραμμα θα δείτε ότι αυτό το πρόγραμμα θα μας οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια σε ενισχυμένη εποπτεία και σε μνημόνιο.
2: Μα λέει ότι δεν είναι 12. Εσείς λέει τα υπολογίζετε λάθος. Δεν είναι 12. Είναι 7 κάπου εκεί. 6 είναι ένα, κάτι τέτοιο είπε. Πώς λέτε εσείς ότι είναι τόσα σε 4 χρόνια 40. Δεν είναι 12. Λέει ο ίδιος δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Ναι, μάλιστα. Θα δούμε, κοιτάξτε, μόνο το σκέλος όπως ακούσατε για τα 50.000 σπίτια, το οποίο το άλλαξε και δεν μίλησε για κατασκευή, μετά λέει για ανακαίνιση σπιτιών. Μόνο τα 500 ευρώ που μιλάει για τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία είναι 900 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτά πρέπει να τα προσθέσουμε κάθε χρόνο. Επομένως είναι 4-9, 36, 3 δισεκατομμύρια, 600 εκατομμύρια. Μα το καταγράφει 900 εκατομμύρια, καταλάβατε. Εδώ δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ρεαλισμό. Είναι ένα πρόγραμμα έξω από κάθε λογική και επομένως σας διαβεβαιώ ανεφάρμοστο. Λοιπόν, τώρα για το άλλο, για το ότι θα πάρει το 1% από αυτούς και από την παγκόσμια
0: αυτό
1: κατάταξη.
0: Αυτό δεν είναι καλή ιδέα.
1: Που θα βρει, προσέξτε. Από την παγκόσμια κατάταξη, να δούμε τι φέρνει όμως αυτό.
0: Ναι.
1: Διότι γιατί υπάρχει η φορολόγηση και υπάρχουν στα φυσικά πρόσωπα υπάρχει φορολογία και αυξάνεται η κλίμακα, όπως γνωρίζετε. Δεν είναι σταθερή. Και εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι με τη φορολογική μεταρρύθμιση να στηρίξουμε την οικογένεια, να δώσουμε μια ανακούφιση στην οικογένεια. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να υλοποιηθεί και δεν μπορούν να μπουν και να βρουν τα δαχτυλίδια, τα χρυσά για να τα εκτιμήσουν.
2: Σαν ιδέα που λέει ο Νίκος, δεν τη βρίσκεται καλή. Να δούμε αν είναι εφαρμόσιμη. Σαν ιδέα, βρε παιδί μου, σου λέει 1% των πλουσίων έχουν λέει 200 δισεκατομμύρια υπολογίζουν βάσει μια πλατφόρμα.
0: Όσα δεν έχουν οι υπόλοιποι 99.
2: Ναι, γιατί σαν ιδέα. Να πείτε κανονικά, θα έπρεπε κύριε αγαπητέ κύριε Παπαθανάση, να πείτε ελάτε μαζί να καθίσουμε να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εσείς απετεξάμιν.
1: Ούτως ή άλλως υπάρχει φορολόγηση των φυσικών προσώπων, επαναλαμβάνω, που έχει κλίμακα και φτάνει σε πολύ υψηλή κλίμακα, επομένως όλα τα εισοδήματα φορολογούνται. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η ανάπτυξη περνάει και μέσα από την οικονομική πολιτική που έχουμε ακολουθήσει με τα μερίσματα, με το φόρο στα νομικά πρόσωπα. Τι είναι μια πολιτική συνεκτική, να μην ευνηδιάζεις και να γνωρίζει ο επιχειρηματικός κόσμος, γιατί κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, δεν μπορεί να ευνηδιάζει τον επιχειρηματικό κόσμο, γιατί τότε δεν θα έχει την ανάπτυξη και δεν θα έχει τη δυνατότητα δημοσιονομικά να στηρίζει την οικονομία της χώρας.
2: Καλά, μην μιλάτε για ευνηδιασμούς, γιατί και εσείς ευνηδιάσατε με τα υπερκέρδη και είδαμε τα αποτελέσματα. Να μην προχωρήσω.
1: Πάντως στην κρίσιμη στιγμή, εκεί που χρειαζόταν για το θέμα της φορολόγησης, ειδικά στα θέματα τα ενεργειακά, έπρεπε να αντιδράσουμε και αντιδράσαμε. Βλέπετε ότι δεν φοβόμαστε να αντιδράσουμε.
0: Τώρα πάμε σε ένα-δύο ειδικά θέματα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Πολλές διαμαρτυρίες από τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών γιατί δεν περιλαμβάνονται στο βοήθημα.
1: Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε είναι ένα μέρισμα το οποίο επιστρέφει. Αυτό ήταν το ύψος του μερίσματος που μπορεί να επιστραφεί. Ξεκίνησε από 250 ευρώ, πήγε στα 300 ευρώ, έφτασε στα 400 ευρώ. Όσο προχωράει η οικονομία αυτό και ενισχύεται. Αυτό είχε προγραμματιστεί έτσι ώστε να πάρουν όλοι ανεξαρτήτως εισοδήματος μετά τα 65. Αυτή ήταν η δυνατότητα που είχε αυτή τη στιγμή η οικονομία και αυτό είναι που
0: ναι, θέλω να πω, δεν είναι άδικο αυτό για έναν συνταξιούχο που είναι 63 ή 64 ετών. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να μπει ένα εισοδηματικό κριτήριο σε αυτό, αφού δεν υπήρχαν τα χρήματα για όλους.
1: Πάντως για το θέμα των συνταξιούχων είδατε ότι ανοίξαμε το κεφάλαιο να μπορεί κάποιος συνταξιούχος να εργάζεται. Έχουμε πάνω από 200.000 συνταξιούχους που εργάζονται χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση. Δεν μπορούμε να πούμε και οι αυξήσεις που έρχονται στους συνταξιούχους, ειδικά με την ρύθμιση και από πρώτης πρώτου η επιστροφή των συντάξεων χειρίας, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε ότι υπάρχουν μέτρα και η φορολογική μεταρρύθμιση που απέδωσε και αύξησε το διαθέσιμο εισόδημα και για τους συνταξιούχους.
0: Τώρα, έλα Αντώνη και μετά. Ένα
2: ερώτημα θέλω εγώ, οπότε.
0: Α, όχι, εγώ δεν θέλω πολιτικό, θέλω να πάω σε άλλο ένα ζήτημα που αφορά αυτόν τον κουμπαρά για τα νέα παιδιά που θα μπορούν στα 18 τους να πάρουν ένα εφάπαξ βοήθημα. Εκεί η ένσταση που υπάρχει από ορισμένες κοινωνικές ομάδες είναι ότι αυτό δεν περιλαμβάνει όσους δεν έχουν καμία δυνατότητα αποταμίευσης. Διότι υπάρχουν οικογένειες πολυτέκνων που το κατοστάρικο το μήνα δεν το έχουν.
1: Λοιπόν, το μέτρο έχει την έννοια της αποταμίευσης, το είπατε, και δεν είναι υποχρεωτικό να μπει 100 ευρώ, δεν είναι υποχρεωτικό να βάλουμε 100 ευρώ, μπορούμε και 5 και 10, ό,τι βάλουμε. Και αυτή η έννοια της αποταμίευσης είναι μια έννοια που την είχαμε παλαιότερα, αλλά δεν την ξεχάσαμε στην πορεία. Αυτό προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, να δημιουργήσει αυτό, έτσι ώστε ακόμα και 10 και 20 ευρώ και από τον παππού και από τη γιαγιά και, και σε κάποιες γιορτές να έρχεται το κράτος και να συμπληρώνει το αντίστοιχο ποσό. Αυτός είναι ένας κουμπαράς που 18 χρονών θα αποδώσει ανάλογα με την επιλογή που θα γίνει και από τους γονείς, διότι θα υπάρξει και σταθερής απόδοση, θα υπάρξει και ενισχυμένης απόδοση αλλά υψηλότερου ρίσκου. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια επιλογή και θα αποδώσει ανάλογα στα 18 χρόνια. Αυτή είναι η επιλογή, είναι ένα πρώτο βήμα. Εδώ είμαστε να το δούμε στην πορεία.
2: Ωραία, και μια πολιτική ερώτηση. Εμείς καταλάβαμε ότι στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Πρωθυπουργός επέλεξε αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Βλέπουμε όμως η ένταση τελικά είναι με τον Σαμαρά. Πώς αυτό θα το αντιμετωπίσετε στη βάση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί εκεί προσπαθεί και ο πρώην Πρωθυπουργός να αντιλήσει όποτε φτιάξει το κόμμα τους ψήφους.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς ήταν καλός Πρωθυπουργός. Ο κύριος Σαμαράς στήριξε και το 23. Λυπάμαι που τώρα αυτά τα οποία έλεγε το 23 τα γυρίζει, γιατί είχαμε και τη συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και το 23 και τη στήριξε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, βέβαια θα πρέπει να δούμε αν τελικά δημιουργήσει, κάνει αυτό το κόμμα. Τότε θα μπορέσουμε να τοποθετηθούμε και καλύτερα, να δούμε και τις θέσεις του. Νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι ακριβώς για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριακό Μητσοτάκη. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Έχει γίνει στο παρελθόν, επανήλθε, ήταν καλός πρωθυπουργός. Αισθάνομαι ότι στο τέλος της ημέρας δεν θέλω να πιστεύω ότι θα δημιουργήσει αυτό το κόμμα. Δεν θέλω να το πιστεύω.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η πολυετής δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Ενώ το πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στο πλαίσιο αυτό η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού απόψε στις 7 παρατέταρτο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μην ξεχνάτε, την Κυριακή έρχεται δυνατή Real News με πληροφορίες, αποκαλύψεις που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Μοιραία πτώση. Το βιβλίο της νέας σειράς «Ιστορίες φόνων» έρχεται την Κυριακή στη Real News. Η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκτμαν, «Μοιραία πτώση», το πρώτο βιβλίο μιας φοβερής νέας σειράς με τον τίτλο «Ιστορίες φόνων». Και μαζί «Food and Travel», το κορυφαίο περιοδικό για το ταξίδι και το φαγητό στην Ευρώπη. Έχει αυτή την Κυριακή ένα συγκλονιστικό γαστρονομικό ταξίδι στη λίμνη Κόμο, υπέροχες μαρινάδες, σαρδελίτσες στο πιάτο και απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
6: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί.
7: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
8: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Ιν Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
9: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
10: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi, τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone, ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα, συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
11: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
12: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
11: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
12: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
13: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Είναι Κεφαλονιά 89,2.
14: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Στη σύλληψη ενός σημαδού από άνδρα προχώρησαν το απόγευμα της 3ης 8 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί στην Κεφαλονιά στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά παραβίαση της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αστυνομικό έλεγχο στην οικία του άνδρα στην περιοχή της Λακύθρας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 6 σκυλιά και 2 νεογέννητα κουτάβια, τα οποία διαβιούσαν σε συνθήκες που δεν πληρούσαν τους προβλεπόμενους κανόνες ευζωίας. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωία ζώων συντροφιάς, ενώ για την υπόθεση ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία. Στην Πάτρα διακομίστηκε ο ασθενής με ψυχιατρικά προβλήματα, ο οποίος έπεσε από τον δεύτερο όροφο του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, όπου νοσηλευόταν. Παρά τη σοβαρότητα των πολλαπλών τραυμάτων, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος φαίνεται να έχει ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του. Η διακομιδή του στην Πάτρα κρίθηκε αναγκαία λόγω της βαρύτητας των τραυμάτων και της ανάγκης για εξειδικευμένη νοσοκομιακή αντιμετώπιση. Νέα διάσταση παίρνει σοβαρή υπόθεση με τις καταγγελίες για κακοποιήσεις, πυροβολισμούς και θανατώσεις ελεύθερων αλόγων του ένους στην Κεφαλονιά, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσης ζητά πλέον την παρέμβαση της δικαιοσύνης και της ελληνικής αστυνομίας. Όπως γνωστοποίησε η Νέμεσης, Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα και το κυνήγι, ζήτησε τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλονίας, καθώς και τη διερεύνηση της υπόθεσης από το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης Ελληνικής Αστυνομίας. Η συγκεκριμένη κίνηση, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Πάντα, αποτελεί συνέχεια προηγούμενης επιστολής της προς την περιφέρεια και έρχεται μετά από σειρά καταγγελιών και δημοσιευμάτων για όσα φέρεται να συμβαίνουν στην περιοχή του Ελλείου Πρόνων. Το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της πρώην Βαλιανίου Επαγγελματικής Σχολής τα εγγένεια του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς, παρουσία του Περιφερειάρχη Ιωνίσων Γιάννη Τρεπεκλή. Τον αγιασμό τελέσε ο Μητροπολίτης Κεφαλονιάς κ. Δημήτριος, ο οποίος απίφθινε θερμές ευχές στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους για μια δημιουργική και ευλογημένη σχολική χρονιά. Το νέο σχολείο στεγάστηκε στα κτίρια της ΒΕΣ, έναν χώρο άριχτα συνδεδεμένο με τη μουσική εκπαίδευση, καθώς στο παρελθόν φιλοξενούσε το Τμήμα Ήχου και Μουσικών Οργάνων του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Οι βουλευτές Καραθανασόπουλος Νίκος, Δελής Γιάννης, Διγενής Εμίνα, Εξάρχος Νίκος, Παπαναστάσης Νίκος κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή με θέμα η απαράδεκτη κατάσταση των αρχαιολογικών χώρων και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιθάκης, ανάγκη ουσιαστικής προστασίας, επιστημονικής έρευνας και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Αντιμέτωπη με τον κορεσμό των Χιτάχιτή, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας βρίσκεται η τοπική αυτοδιοίκηση, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανοίγει χρηματοδοτική πρόσκληση προς τους 14 φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων για την επέκταση υφιστάμενων χώρων ή τη δημιουργία νέων. Σε πρώτη φάση διατίθενται 20 εκατομμύρια ευρώ, με δυνατότητα αύξησης του ποσού ανάλογα με το ενδιαφέρον. Από την πρώτη βόλυδοσκόπηση, μόνο η Φόδσα Πελοποννήσου και η Πύρου δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον. Η χρηματοδότηση, ωστόσο, συνοδεύεται από αυστηρές προϋποθέσεις. Χρήματα θα λάβουν μόνο οι Φόδσα που διαθέτουν ήδη έτοιμες μελέτες, καθώς η πρόσκληση δεν καλύπτει το κόστος εκπώνησης μελετών ούτε λειτουργικές δαπάνες. Οι προτάσεις πρέπει επίσης να είναι συμβατές με τον εθνικό και τον αντίστοιχο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων, ενώ οι Φόδσα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί ως προς την επάρκειά τους από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου, στο κήπο του Νάπερ, σε 9 το βράδυ, η μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Ποίηση, μουσική, αγαπημένα τραγούδια και δυνατές ερμηνείες συναντιούνται σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου οι στίχοι σπουδαίων Έλληνων ποιητών παίρνουν ζωή μέσα από τη μουσική της καταξιωμένης Ελληνίδας συνθέτριας Πηγής Λυκούδη. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις ο Παλιξουριακός, ο οποίος επικράτησε με 2-0 του Τιλ Κράτη Λευκάδα στο απόγευμα της Τετάρτης στο Δάκρυο Στολίου και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου Αεραστεχνών Ελλάδος.

Πέμπτη, 5η και 10 Σεπτεμβρίου, Κάρλος, σας μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι, είναι Κεφαλονιά 89,2. Ο δικός μας διάβολος επικοινωνίας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτη.

Οι Αγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα και Νυμφοδώρα γιορτάζουν σήμερα και βεβαίως και τα ανάλογα νόματα. Χρόνια καλά και πολλά. Επίσης Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Μεγάλο θέμα. Η 10η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας με απόφαση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, προκειμένου να εστιάσει την παγκόσμια προσοχή σε ένα δυσάρεστο γεγονός, την απώλεια περί των 800.000 ανθρώπων κάθε χρόνο από αυτοτραυματισμούς. Περισσότεροι από 500 άνθρωποι, για την ενημέρωσή σας, αυτοκτονούν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 5.000 πενθούντες ετησίως. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες και μελέτες, για κάθε μία αυτοκτονία μένουν πίσω τουλάχιστον 5 με 10 άτομα που πενθούν, βιώνοντας όχι μόνο το συναισθηματικό φορτίο του πένθους, αλλά και τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες του στίγματος αυτοκτονίας, ενώ 135 άτομα θεωρείται ότι επηρεάζονται άμεσα από κάθε αυτοκτονία. Ακόμη στην Ελλάδα δεν έχουμε καταγραφεί των μη θανατηφόρων αποπειρών αυτοκτονίας, οι οποίες εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 25 φορές περισσότερες των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών. Η αυτοκτονία δυνητικά αφορά τον καθένα, ανεξαρτήτως φίλου, φιλής ή κοινωνικο-οικονομικής τάξης. Σε αυτόν τον άξονα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει ήδη από το 1990 την καθολική αναγνώριση της αυτοκτονίας ως αίτημα δημόσιας υγείας και την ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων πρόληψης, τα οποία θα είναι διασυνδεδεμένα με τις πολιτικές δημόσιας υγείας. Η αυτοκτονία, καλή μου, δεν είναι ένα μοιραίο γεγονός. Το 95% των αυτοκτονιών θα μπορούσε να έχει προληφθεί. Και βέβαια, η πρόληψη δεν μπορεί να αρχίζει όταν η κρίση έχει ήδη εκδηλωθεί. Χρειάζεται να μετακινηθεί νωρίτερα στην αναγνώριση της ευαλωτότητας, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στην κοινότητα, στο σχολείο και στους χώρους εργασίας, αλλά και στη συνέχεια της φροντίδας μετά από μια απόπειρα. Περισσότεροι από 720.000 άνθρωποι παγκοσμίως χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από αυτοκτονία. Στην Ελλάδα, το παρατηρητήριο αυτοκτονιών της Κλίμακα κατέγραψε 2.946 θανάτους την περίοδο 2020-2025, εκ των οποίων 579 το 2025. Εικόνα λοιπόν που καταγράφουμε στην Ελλάδα παραμένει σοβαρή, παρότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ εκείνων με τα χαμηλότερα καταγεγραμμένα ποσοστά αυτοκτονιών στην Ευρώπη. Όμως οι αριθμοί δεν πρέπει να οδηγούν σε φυσικάσμο, έτσι. Η έγκαιρη αναγνώριση των αλλαγών στη συμπεριφορά μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο καμπανάκι για το περιβάλλον του ατόμου. Και βέβαια θα πει κανείς, ποια είναι τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούνται? Τα σιωπηλά σημάδια είναι συχνά μεταβολές από τη συνήθη εικόνα του ανθρώπου, απόσυρση, απομόνωση, απώλεια ενδιαφέροντος, αλλαγή στον ύπνο, έντονη ευερεθιστότητα, πτώση στη λειτουργικότητα, παραμέληση αυτού, αυξημένη χρήση αλκοόλ ή ουσιών, αλλά και φράσεις όπως «δεν αντέχω άλλο», «είμαι βάρος» ή «τίποτα δεν έχει νόημα».

Πάρα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για αυτό το θέμα. Να μείνουμε ή να κλείσουμε μάλλον αυτή την αναφορά, η οποία δεν κλείνει. Το μήνυμα ελπίδας δεν είναι απλώς ότι η κρίση θα περάσει, είναι ότι η ευαλωτότητα μπορεί να αναγνωριστεί, να υποστηριχθεί και να αντιμετωπιστεί. Η πρόληψη λοιπόν δεν αρχίζει όταν όλα έχουν φτάσει πλέον στο όριο. Αρχίζει πολύ νωρίτερα, όταν άνθρωπος μιλήσει, όταν κάποιος τον ακούσει και πρέπει να τον ακούσει, και όταν η βοήθεια γίνει διαθέσιμη πριν η ευαλωτότητα εξελιχθεί σε κρίση. Σεπτεμβρίου του 2026, 10 Σεπτεμβρίου του 1898, η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. Η Κέρκυρα ήταν από τα αγαπημένα της σημεία. Σαν σήμερα το 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρωτοσύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας Αβασιλεύτου, που τίθεται αμέσως σε ισχύ. Σαν σήμερα επίσης επιστρέψαμε, ναι, το 1960 ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος ο Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος. Έτρεχε ξυπόλυτος αυτός ο άνθρωπος. Θρύλος κατέληξε. Ναι, με έμνησο και το 2009 λεφτά υπάρχουν. Λέει σε προεκλογική ομιλία του αρχηγός του Πασόκο Γιώργος Παπανδρέου και αναγγέλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Μάλιστα. Τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε. Σαν σήμερα το 1927 γεννήθηκε ο Γεράσιμος Σκλάβος. Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο Γεράσιμο Σκλάβο. Γεννήθηκε 10 Σεπτεμβρίου του 1927 στα ντομάτα της Κεφαλονιάς, το τέταρτο από τα 8 παιδιά του αγρότη Σταύρου Σκλάβου. Ο πατέρας του τον πρόριζε για ναυτικό, ο ίδιος ήθελε να γίνει πιλότος, όμως το 1948 απορρίφθηκε από τη σχολή Κάρων εξαιτίας ενός οφθαλμολογικού προβλήματος και αποφάσισε να σπουδάσει γλυπτική στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών στην Αθήνα. Η πορεία του. Ανωδική. Μαθήτευση κοντά στο Μιχάλη Τόμπρο. Συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι με υποτροφία του Ίκη έως το 60. Συνδέθηκε με τον Ελληνογάλλο κριτικό τέχνης και συλλέκτη Κριστιαν Ζερβός, τη συλλέκτρια Αλίντε Ροτσίλντ, η οποία του παραχώρησε ένα οίκημα δικό της για ατελιέ στο παρισινό προάστιο Λεβαλουά Περέ.

Το βράδυ της 28ης Ιανουαρίου ο σκλάβος του 67 στο ατελιέ του δεν υπήρχε φως. Εξαιτίας μιας καμένης ασφάλειας, προσπαθώντας να ανέβει στο υπνοδωμάτιό του στο επάνω πάτωμα, σκόνταψε στον γκώδες γλυπτό το οποίο έφτιαχνε, αυτό μετακινήθηκε, τον καταπλάκωσε, συντρίβοντάς του τον θώρακα και τον αφιένα. Ο σκλάβος έχασε τη ζωή του από το ίδιο το δημιούργημα. Ο σκλάβος, αναμένουμε βέβαια στη λειτουργία του Μουσείου του Γερασίμου Σκλάβου, που θα φιλοξενήσει τα έργα του, αλλά εκτός και από την γλυπτική, ασχολήθηκε με το σχέδιο και τη ζωγραφική, δημιουργώντας έργα που ακολουθούν το ύφος των γλυπτικών του συνθέσεων από την αναπαράσταση έως και την αφαίρεση.

Χθες το απόγευμα, όταν έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι γεγονός ότι θορυβηθήκαμε. Θορυβηθήκαμε πολύ.

Λοιπόν, δεν είμαστε γιατροί, δεν είμαστε νομικοί, δεν είμαστε μόνο καταγγέλλοντες. Λοιπόν, θα φανεί τελικά πως έγινε αυτή η ιστορία. Πάντως η πλασματοαφαίρεση δεν είναι εύκολη ιστορία.

Τώρα, μέσα από την ιστοσελίδα του Ιδιωτικού Ιατρείου, γιατρός Ιταθή, παρουσιάζει τη δραστηριότητα του Ιδιωτικού Ιατρείου, μια προσπάθεια καινοτομία σε μια νέα εποχή στην ιατρική. Εναλλακτικές ή συμπληρωματικές θεραπείες, μεταξύ των οποίων ομοιοπαθητική. Μάλιστα. Η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία, φανταστείτε, που κάνουν οι νεφροπαθείς. Λοιπόν, η πλασμαφαίρεση, επίσης η πλασμααφαίρεση, όπως το ακούτε, ως θεραπεία αναζωγόνησης, είναι μια πράξη η οποία γίνεται κυρίως επαιματολόγος σε δημόσιο νοσοκομείο και όχι σε μια απλή ιδιωτική κλινική. Αυτά προς το παρόν. Καλό ταξίδι να το ευχηθούμε του Γιώργου Μαζονάκη. Σίγουρα είναι μια ιστορία η οποία προβληματίζει. Εν τω μεταξύ, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο Χαράλαμπος, ο Μπάμπης ο Λυκούδης, ο Κεφαλίνας, δήλωσε ότι ο τραγουδιστής δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας πριν τον ευνίδιο θάνατό του, ενώ ήταν ευδιάθετος και δημιουργικός. Η οικογένεια του εκλειπώντος εν τω μεταξύ καλείται να αποφασίσει για τις επόμενες νομικές κινήσεις, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του. Τα δικονομικά δικαιώματα ανήκουν πλέον στην οικογένεια, η οποία θα αποφασίσει για τις επόμενες νομικές κινήσεις. Ο κύριος Λυκούδης τους συμβουλεύει να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο, να αποκτούσουν πρόσβαση στη δικογραφία. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τίποτα που να μείνει αδιερεύνητο, τόνισε ο Μπάμπης Λυκούδης, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και μάλιστα ανέφερε ο κύριος Λυκούδης ότι τον Γιώργο τον είδε πριν περίπου μια εβδομάδα πριν τον ευνίδιο θάνατό του και δεν είχε απολύτως κανένα πρόβλημα υγείας. Τουλάχιστον ήταν εξαιρετικά ευδιάθετος και πολύ δημιουργικός, καθώς ετοιμαζόταν για τη μεγάλη του επαιτειακή συναυλία στον Γκάζι για τα 33 χρόνια πορείας του στο ελληνικό τραγούδι. Όπως ανέφερε, είχε συναντήσει τον τραγουδιστή περίπου μια εβδομάδα πριν. Δεν είχε διαπιστώσει κάποια ένδειξη που να προκαλούσε ανησυχία για την υγεία του.

Παράλληλα, ο Μπάμπης Λυκούδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η οικογένεια να επιλέξει διαφορετικό δικηγόρο, σημειώνοντας ότι δεν γνωρίζει εάν θα διατηρήσει την επιλογή που είχε κάνει ο ίδιος ο Γιώργος Μαζονάκης. Πάντως πρέπει όλα να διερευνηθούν. Αυτό είναι γεγονός.

όσον αφορά τα του καιρού, 37. Έντονες καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν λοιπόν στη χώρα για τις επόμενες 2-3 ημέρες. Η μετατόπιση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Ιταλίας σωθεί θερμές και υγρές αέριες μάζες από την Αφρική προς την Ελλάδα, προκαλώντας πρόσκαιρη άνοδο του υδραργύρου. Βέβαια, παρά την μεσημεριανή ζέστη, οι νύχτες και τα πρώτα πρωινά διατηρούν τη δροσιά τους λόγω της αυξημένης διάρκειας της νύχτας πλέον. Από το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα εκδηλωθούν οι πρώτες βροχές στα δυτικά και βόρεια, ενώ από την Κυριακή 13 και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας η χώρα εισέρχεται σε έντονα φθινοπορεινό καιρικό μοτίβο.

Οπότε θα έχουμε γενικευμένες βροχές και καταιγίδες σε δυτική, κεντρική, βόρεια Ελλάδα, αλλά και σε Αττική και Θεσσαλονίκη, και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, επαναφέροντας τον υδράργυρο στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία αύριο, δηλαδή με τον καθιερωμένο αγιασμό. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, βρίσκεται σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει τις 29.948, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, κατά τη νέα σχολική χρονιά θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας, καθώς τα πρότυπα γέλα να βρείτε κτλ. Κτλ. Λοιπόν, δεν είμαστε εμείς μέσα. Λοιπόν, κάποια σχολεία λοιπόν ανά την Ελλάδα θα προσφέρουν στους μαθητές τη δυνατότητα να ακολουθήσουν την κατεύθυνση για την απόκτηση του για τα β' έτσι. Επίσης, 26 με 27 θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα σπουδών μαθήματα. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού στην τρίτη λυκείου, παρακαλώ, για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθεια στην τρίτη γυμνασίου, στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Επιπλέον, στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη και δεύτερη τάξη του λυκείου πέραν της τρίτης. Τώρα, στο κομμάτι των υποδομών, σε 238 σχολικές μονάδες επικράτειας, το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει ξανά με εξυγχρονισμένες υποδομές μέσω του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Παράλληλα, πρεμιέρα θα κάνουν και 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία. Δεν είμαστε μέσα. Ως προς τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων, μέσα στη χρονιά προγραμματίζεται η εγκατάσταση 7.900 διαδραστικών πινάκων, η παράδοση νέου αθλητικού εξοπλισμού για 4.550 σχολεία, καθώς επίσης και η λειτουργία για αναβάθμιση σχολικών βιβλιοθηκών. Τέλος, μία από τις καινοτομίες που θα φέρει η νέα σχολική χρονιά είναι η ανάπτυξη του EduPlan AI. Ενός ψηφιακού συστήματος σχεδιασμού της τελέχωσης στην εκπαίδευση, το οποίο θα εισαχθεί με στόχο την ακριβέστερη πρόβλεψη αναγκών ανά περιοχή για τα επόμενα χρόνια. Το σύστημα θα συνδυάζει δεδομένα οργανικών θέσεων, λειτουργικών αναγκών, δημογραφικών μεταβολών και τα χαρακτηριστικά των σχολικών μονάδων προκειμένου να προχωρήσει εκτιμήσεις.

Τελικά, καλή μου συνοδοιπόρη, το σχολείο όσα χρόνια και περάσουν θα είναι πάντα χαραγμένο στη μνήμη μας και στην καρδιά μας. Έχει αλλάξει πολύ, ναι, όμως σε σχέση με το παρελθόν, έτσι. Αλλιώς ήταν τα σχολικά χρόνια την εποχή των παππούδων μας, των γονιών μας. Αλλιώς όταν ήμασταν εμείς στο σχολείο και είναι διαφορετικά τα πράγματα για τους μικρούς μαθητές του σήμερα. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Βαγγέλη στην Αθήνα. Στον πατέρα του Διονύση στα Χαβριάτα. Στο φίλο του τον Κώστα, επίστο Λιξούρη. Στο Βικέντιο από το Λιξούρη. Στην Σωτηρία από την Κονόπετρα στη Σία τη Λαδά. Στον κύριο Γιώργο, την Άννα από το Λιξούρη. Την Ειρήνη, την Αγγελική. Τη Σοφία, την Ευανθία, την κυρία Μαριάνθη από Λιξούρη. Μαριάνθη από Αργοστόλη. Το Σπύρο τη Μαρία, τον Διονύση και τον Νικόλα. Τον Διονύση Σταθάτ. Και την πριγάδα του, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον κύριο Γεράσιμο από την Κοντογενάδα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρο, Σύφη και Φιλανδία από Δελινάτα, τον κύριο Βαγγέλη και την κυρία Σπασία από τη Λακύθρα, την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, τον κύριο Γεράσιμο, τον κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελάτα. Την κυρία Μαντώ την αρχόντισά μας από το Αργοστόλι, τη Χριστίνα και Παναγίδια Χειρός Λεωνιδάκη Λιθοστρωτού 4. Την κυρία Μαντώ, την Εύα τη Χαρίκλη, τη Μαντά Μαρίου, την Ολγίνα Κρίστο, Θεόδουλο το Σολομό, Παναγή Καβαλιεράτο, τον Χαράλαμπο από τα Πατήσια, τον Βασίλη από τον Αγιάννη το Ρέντι, την Αναστασία από τον Κορυδαλό. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο. Τυχιά, τυχιά. Πριν είναι δωρεάν παιδεία, να θυμίσω, 11 Απριλίου του 1964. Με τη μεταρρύθμιση που θέσπισε την υποχρεωτική παιδεία και τη δωρεάν, τα παιδιά δεν είχαν δωρεάν βιβλία. Είχαν ένα κονδύλι και μία πένα και ίσως στην καλύτερη περίπτωση ένα τετράδιο και τα βιβλία τα αγόραζαν καινούργια ή μεταχειρισμένα ή τα δανειζόντουσαν από άλλα παιδιά ή μεγαλύτερα αδέλφια. Οι τάξεις δεν είχαν πάντα θέρμανση και φως. Δεν είχαν καθόλου δηλαδή. Ειδικά στην περιφέρεια επικρατούσε κρύο, γι' αυτό και ο δάσκαλος ζητούσε από κάθε παιδί να φέρνει κάθε μέρα από ένα κουτσουράκι για να ζεσταθούν με τη φωτιά. Κάποια άλλα δεν είχαν το κουτσουράκι γιατί δεν είχαν και στήλ. Οι μαθητές έπρεπε να βρίσκονται από πολύ νωρίς στο σχολείο, δεν υπήρχαν όμως δημοτικά σχολεία σε κάθε χωριό, με αποτέλεσμα να χρειάζεται οι μαθητές να περπατάνε μέχρι και μία ωρίτσα, μάλιστα, μέχρι να το φτάσουν μέσα σε συχνά δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως βροχές και χιόνια, και μην ξεχνάμε πως δεν είχαν όλα τα παιδιά παπούτσια. Και όσα είχαν, είχαμε και δωράκι μία τρύπουλα από κάτω. Και ζεστά ρούχα εκείνη την εποχή. Μάλιστα, μερικά παιδιά έβγαζαν τα παπούτσια και περπατούσαν όλη τη διαδρομή στο σχολείο ξυπόλυτα για να μην χαλάσουν το μοναδικό ζευγάρι παπούτσια που διέθεταν. Ώσπου να μεγαλώσει το πόδι τους, βέβαια, για να αγοράσουν καινούργια. Αν δεν ήξερες το μάθημά σου ή μιλούσες κατά τη διάρκεια του μαθήματος, τότε ο δάσκαλος στις έβρεχε κανονικά. Με το χάρακα ή με τη βέργα. Αχ, πονούσε πολύ. Ίσως τραβούσε το αυτί ή το μαλλί. Γιατί τότε πίστευαν πως το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Και πως τα παιδιά, αν δεν φάνε μια-δυο, δεν συμμορφώνονται. Φυσικά δεν υπήρχαν οι πολύχρωμες πλαστικές ή αδιαβροχοποιημένες τσάντες σε διάφορα σχέδια, αλλά όλα τα παιδιά μετέφεραν τα βιβλία τους σε μια καφέ δερμάτινη σάκα ή φτιαγμένη από τσουβάλι άσπρο. Συμπαγές ήταν το ύφασμα αυτό, ξέρετε, ναι. Τσουβάλι, ακριβώς όπως τα ακούγατε, από το συνεταιρισμό. Ακριβία. Λοιπόν. Τη δερμάτινη σάκα την είχαν αυτοί που είχαν και κάποια όβαλα παραπάνω. Τη διατηρούσαν και τα 6 χρόνια του δημοτικού. Ο αριθμός των μαθητών μέσα στην τάξη έφτανε καμιά φορά και τους 50 και στα θρανία κάθονταν μέχρι και 3 άτομα μαζί. Το σχολείο ήταν εξατάξιο, δηλαδή 6 τάξεις στο δημοτικό και 6 το γυμνάσιο. Λύκειο δεν υπήρχε παλιά. Στο δημοτικό υπήρχε ένας δάσκαλος που δίδασκε όλα τα μαθήματα. Και μπορεί να ήσουν τρίτη, να κάνεις τα μαθήματα της Τετάρτης ή της Τετάρτης και να κάνεις, ξέρω εγώ, και τα μαθήματα της Πέμπτης. Όλα μαζί, παιδιά. Τώρα, η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν ήταν αρχικά η καθαρεύουσα. Και μετά η δημοτική με πολυτονικό σύστημα, δηλαδή δασία, περισπομένη, οξία και ψηλή. Το πολυτονικό σύστημα καταργήθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 1981 και θεσπίστηκε το μονοτονικό σύστημα ορθογραφίας. Υπήρχε ο επιθεωρητής εκπαίδευσης, εκεί να δείτε, ο οποίος επισκεπτόταν ένα διαφορετικό σχολείο κάθε μέρα για να ελέγξει τους δασκάλους και το έργο τους. Βέβαια, οι δάσκαλοι ξέρανε και βγάζανε τον πιο πολύ διαβασμένο μαθητή, να τα πει έτσι, σηκώνανε. Έμπαινε ο επιθεωρητής μέσα στην τάξη και έλεγχε αν ήξεραν οι μαθητές το μάθημα, αν ήταν περιποιημένα τα παιδιά κεντυμένα όπως έπρεπε. Καλά, αυτό είναι σχετικό.
Το σχολείο δημοτικό και εξετάξιο γυμνάσιο λειτουργούσε 6 μέρες την εβδομάδα και όχι 5 όπως σήμερα. Τα παιδιά ξεκουράζονταν μόνο μία μέρα την εβδομάδα την Κυριακή μετά την εκκλησία. Κάθε χρόνο στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι οικογένειες έτρεχαν στα μεγάλα καταστήματα της εποχής, αυτή που ήταν στην Αθήνα δηλαδή, γιατί στην επαρχία, επαρχία, εντάξει, ό,τι υπήρχε. Μέρος της σχολικής ζωής, το κουδούνι που χτυπούσε ο επιστάτης του σχολείου Γκαμπαγκούμπα, σηματοδοτώντας το διάλειμμα, ο μαύρο πίνακας για τις ασκήσεις μέσα στην τάξη, το αριθμητήριο, τα πράσινα ξύλινα σχολικά θρανία και το κηλικείο, αν υπήρχε. Στην επαρχία δεν υπήρχε. Αν είχες τίποτα στο σπίτι, το έπαιρνες, διαφορετικά πεινούσες.

0: Ναι, λοιπόν, μας έπιασε η νοσταλγία, πώς ήταν το σχολείο παλιά. Σήμερα βεβαίως τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Και βέβαια έχουν αλλάξει και αρμοδιότητες. Άλλοι έχουν πλέον την ευθύνη. Ξεχάστε τον οργανισμό σχολικών κτηρίων. Έχουν αναλάβει οι Δήμοι, αγαπητοί μου, ναι, και στην ΔΗ, ο κύριος Σπύρος Αμούρης. Είναι υπεύθυνος και για την ετοιμότητα, την προετοιμασία, την ανάλογη. Φαντάζομαι θα μας μεταφέρει την εικόνα για τα σχολεία που αύριο ανοίγουν τις θύρες τους με τον καθιερωμένο αγιασμό. Γεια σας, κύριε Σαμούρη.
1: Γεια σας, κυρία Χουλουριώτη. Γεια σας, Ελευθερία μου. Κάτσε λίγο τον ήχο σου όμως, γιατί...
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε εντάξει τώρα. Καλά. Είμαστε εντάξει.
1: Ναι, ναι, καλά.
0: Τα πάμε και με την ηχοληψία, λοιπόν. Κύριε Σαμούρη, πέραν από αντιδήμαρχος υπεύθυνος για την καθαριότητα και το πράσινο, έχετε αναλάβει και τα των σχολείων, έτσι.
1: Καλά, το τι έχω αναλάβει, ας μην το λέμε.
0: Γιατί...
1: Καλύτερα.
0: Λοιπόν, θα μας πιάσει υπερκόπωση. Για πείτε μας αλήθεια, ποιες είναι οι αρμοδιότητές σας ή οι ευθύνες, τέλος πάντων, που έχετε αναλάβει. Ναι, για τα σχολεία συγκεκριμένα.
1: Τέλος πάντων. Κοίταξε, εμείς ευθύνη έτσι κι αλλιώς, και να μην έχουμε, την αισθανόμαστε γιατί είναι παιδιά στη μέση. Και οι Δήμοι, όχι μόνο στα Βορτζόλη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, είναι ο μεγάλος κουβάς. Γεια σου Γιάννη μου.
0: Γιάννη, γεια σου, και σταμάτα να κορνάρεις, ναι.
1: Είναι ο μεγάλος κουβάς του ελληνικού της σχετικής εξουσίας. Σε κάστος, έτσι, για να μην φανεί ότι είναι...
0: Ο μεγάλος κουβάς λοιπόν, όσον αφορά τις αρμοδιότητες, αλλά δεν ξέρω τα όβολα.
1: Όταν παίρνεις 70.000 και χαλάς 300, είσαι μεγάλος κουβάς.
0: Περάσατε δεν στο είσαι... επόμενο ερώτημα τώρα, 73.000 και κάτι ψηλά.
1: Ναι, δεν είσαι, ξέρω εγώ, συνεργάτης. Ναι. Είσαι ένας δούλος που του πετάνε συνέχεια αρμοδιότητες και τον αφήνουν να τρέχει μόλις τις ευθύνες που απορρέουν από αυτό. Αυτό είναι το
0: με τις 73.000 καλείστε να καλύψετε τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου Αργοστολίου ετησίως.
1: Δεν γίνεται αυτά. Τέλος πάντων, ο Δήμος δεν φύγεται χρόνου, κόπου και εξόδων για πολλά πράγματα για τα σχολεία μας. Εγώ θα σε καλούσα να κάνεις μια πόρτα στα Αργοστολίου, στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου,
0: ναι.
1: Κυρίως, αλλά και στις Κεραμιές, αλλά και στο Ιερίου Πρόνων που κάνουμε τη στέγη του Γυμνασίου Λυκείου.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα επίπεδα δηλαδή, κάνουμε ένα μεγάλο έργο στα σχολεία. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.
0: Πέρα από γιατί, το κατασκευαστικό.
1: Γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί παράδειγμα, είναι παιδιά, τα ξέρουμε όλοι, που είναι ακόμα σε λιώμενα, σε μπαράκες.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Mm-hmm. Αυτά προσπαθούμε εμείς να τα συνεφέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτά τα πράγματα. Εντάξει, μια εποχή του 2026, νομίζω είναι απαράδεκτο.
0: Είναι
1: να είναι τα παιδιά σε αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, να είναι τα παιδιά.
0: Κύριε Σαμούρη, πέρα από τον όποιο προγραμματισμό, ο οποίος φαντάζομαι ότι έχει σχέση και με...
1: Συγγνώμη, Ελευθερία, να σου πω όμως, να υπενθυμίσω μάλιστα για να το μάθουν και...
0: Να μας πείτε, γιατί είμαστε και ακροατές. Ναι.
1: Μέσα σε όλα αυτά, ο Δήμος βέβαια έχει εντάξει την επισκευή και του πρώην φιλέων του, δηλαδή του Δευτέρου Τύπου του Γυμνασίου. Έτσι, κάναμε ένα
0: με
1: μεγάλο...
0: Με χρήματα από πού, κύριε Σαμούρη?
1: Από
0: κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Από πρόγραμμα, ναι. Λοιπόν, και εκεί είναι ένα... 2,5 εκατομμύρια περίπου.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μεγάλο ποσό και εκεί και θα φτιαχτεί της ουσίας ένα καινούριο σχολείο εκεί. Τώρα, βέβαια θα έχει συγκεκριμένη χρήση. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια σχολική στέγη, μια σχολική μονάδα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν περάσουμε στο πρακτικό κομμάτι, αυτές τις ημέρες δηλαδή, μέχρι αύριο θα έπρεπε να έχετε έτοιμα τι, την καθαριότητα του αύριου χώρου, κάποιες φθορές.
1: Όλα.
0: Αναλώσιμα και τα λοιπά, όλα.
1: Σε ενημερώνω ότι εμείς, ας πούμε, σήμερα πλέναμε αυλές, προάβλια.
0: Το είδα.
1: Έχουν καθαριστές, αλλά εμείς πλέναμε και προάβλια.
0: Το είδα με τα μάτια.
1: Περιττώ να σας πω, ας πούμε, η υπηρεσία Πρασίνου με τα προάβλια, με τους άβλιους χώρους του σχολείου που είναι σε κάποια πολύ μεγάλα και τα έχουμε κάνει τζάμι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αισθανόμαστε ότι πάνε παιδιά και πρέπει να τα προσέχουμε. Όπως κάθε χρόνο και φέτος ακόμα περισσότερο. Άβλιοι χώροι, πράσινο, η αθλητική, το μπάσκετ κλπ. Κεραμίδια, ηλεκτρολογικά, αίθουσες, τα πάντα.
0: Όλα αυτά
1: σε ένα
0: τα...
1: μεγάλο, μια μεγάλη, δηλαδή, σε μεγάλη κλίμακα επισκεπών τώρα.
0: Απίστευτα πράγματα τώρα, με 73.000. Ναι.
1: Καλά τώρα, άσταζω, το νούμερο αυτό ξεχαθέτω τώρα. Ήταν αυτό...
0: Μα είναι ρεβίθι στο λαιμό, κύριε Σαμούρη, αυτό. Λοιπόν, και πέραν αυτού, η κάθε διεύθυνση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, απευθύνεται σε εσάς για αναλώσιμα και τα λοιπά μέσω των συλλόγων. Πώς ακριβώς?
1: Τα αναλώσιμα είναι άλλη ιστορία. Είναι μια προμήθεια, κεντρική προμήθεια, και τα σχολεία πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες του κάθε σχολείου. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα όμως.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, για το θέμα προμηθειών, εννοώ μελάνια, χαρτιά και τα λοιπά.
0: Ναι, είναι εκτός του πόσου αυτό που εγκρίθηκε ή μέσα.
1: Ναι, είναι άλλο αυτό που μπαίνει σε άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Μην μιλάμε για επισκευές τώρα. Για μιλάμε για επισκευές. Συντηρείς επισκευές.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, με το καλό για αύριο.
1: Οι συντηρείς επισκευές είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Δεν είναι κάτι.
0: Προηγουμένως αναφερθήκατε σε χώρους αθλητισμού εντός των προαυλίων, δηλαδή ελέγχεται και τις μπασκέτες. Ελέγχεται και τις.
1: Τα λέγουμε όλα.
0: Τη συντήρησή του τα πάντα.
1: Όλα τα έχουμε. Όλα.
0: Τώρα...
1: Όλα. Και έχει μόνο, ας πούμε, ξέρω εγώ, και νεοκτονίες παράδειγμα, στα σχολεία.
0: Α, και τις απολυμάνσεις δηλαδή.
1: Τα πάντα κάνουμε. Τα πάντα κάνουμε.
0: Ο Δήμος.
1: Το μόνο πρόβλημα που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή, που θα το κάνουμε βέβαια στον εύλογο χρόνο, είναι οι συντηρήσεις ψηφικών μηχανημάτων, που αυτή είναι μια άλλη κατηγορία, που πάλι ο Δήμος θα κάνει αυτά. Με ένα μεγάλο συνεργάτη.
0: Με ανάθεση έργου.
1: Τώρα δεν υπάρχει τώρα ακόμα οριστικοποιημένο το ποιος θα είναι, αλλά θα γίνει και αυτό σε σύντομο χρόνο.
0: Κύριε Σαμόρη, αν το κλείσαμε αυτό το θέμα και με το καλό αύριο το πρώτο κουδούνι.
1: Ναι, εντάξει, ανάγκες πάντα υπάρχουν. Για να είμαστε τελατσί, εγώ θέλω να είμαστε αληθινός. Προβλήματα πάντα υπάρχουν. Δεν το κουβεντιάζουμε αυτό, έτσι. Πάντα. Αλλά εμείς πολεμάμε να έχουμε τα λιγότερα.
0: Εμείς
1: αγωνιζόμαστε να έχουμε τα λιγότερα. Τα λιγότερα. Αυτό.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη ευχόμαστε να ανταπεξέρχεστε, γιατί πραγματικά...
1: Έχουμε.
0: Έχετε.
1: Έχουμε.
0: Έχετε αρκετή. Όμως και άλλες δυνατότητες. Του χαρτί δηλαδή. Μιλήσει η χωριά της Πάψη. Η σκρίπτα μάνεν, αν θέλετε. Λοιπόν, πραγματικά ήταν εντυπωσιακή απάντηση που δώσατε για τις ευθύνες που εννοείται ότι από την Άσια, από το πέτο του ο Δήμος σε σχέση με... συγκεκριμένα με το παραλία Φανάρι, τα κεκλειδώματα κτλ. Τώρα, πέραν από το ότι ήσασταν αιχμηρός, είπατε και τα πράγματα όπως έχει. Και το ερώτημα είναι...
1: Το αιχμηρός τι να λέει. Η αλήθεια ποια είναι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πριν κοινοποιήσει οποιοδήποτε κάτι και επιρρύψει ευθύνες στη Δημοτική Αρχή, μια και μιλάμε με εσάς που είσαστε ένα από τα μέλη της Δημοτικής Αρχής, έτσι. Λοιπόν, το ψάχνει καθόλου. Ρωτάει το Δήμο... Τι έχει κάνει ενδεχομένως, αν είναι αρμοδιότητα δική του, αν έχουν γίνει κάποιες κινήσεις για να μην βρίσκεται εκτεθειμένος, ή απλά παίρνουμε ένα αεροβόλο και βαράμε.
1: Εγώ θα σκενίσω με μια γενικότερη εκτίμηση των πραγμάτων της αντιπολίτευσης πρώτα, και μετά θα πάω σε αυτό που με ρωτάς, το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Έχω ξαναπεί χίλιες φορές από τα ραδιόφωνα, μεγαλύτερη διάφορη, ότι αντιπολίτευση, τα να πυροβολάς, ας πούμε, έργα που έχουν γίνει, που γίνονται, που αναβαθμίζουν την πόλη, που ήταν ωραιότερη. Που, ξέρω εγώ το πράσινο, λένε για το πράσινο. Εγώ έχω χτυπήσει 2.500 δέντρα. 1.000 μόνο στο κούταβο, 1.200 δέντρα μόνο στο κούταβο. Και να βγαίνεις, ας πούμε, εσύ και να μιλάς για τοπίο, ξέρω εγώ, σαβάνας ή ερήμου, νομίζω ότι είναι προκλητικό. Να βγαίνεις και να λες ότι αυτός ο δρόμος δεν μου αρέσει, γιατί, ξέρω εγώ, μπλα μπλα μπλα μπλα. Νομίζω είναι προκλητικό. Εγώ στη ζωή μου τόσα χρόνια πριν ποτέ δεν έκανα τέτοια αντιπολίτευση. Τέτοια σπήρα αντιπολίτευση. Τέτοια αντιπολίτευση του 40, του 50 και του 60. Εγώ έκανα αντιπολίτευση σκληρή την 9 ετία του Αλέξανδρου του Παρίσι σε πράγματα ουσίας, πραγματικής ουσίας. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με ένα καλαθάκι. Αν ήθελα το καλαθάκι, έπαιρνα το αρμόδιο του Δήμαρχου και του έλεγα πήγαινε μας αυτό γιατί έχει αυτό. Εντάξει, γιατί αντιλαμβάνομαι πώς λειτουργεί ένα σύστημα και πόσο δύσκολο είναι με όλες τις δυνατότητες που μπορεί να έχει ένας Δήμος για να το αντιμετωπίσει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω παρεμπιπτόντως ότι η εικόνα της Καβαρνιάς αλλά και του Αργοστολιού ήταν σε υψηλά επίπεδα. Και εγώ μπορώ να σου στείλω ένα βιντεάκι που μου στείλανε στην Κέρκυρα που έχει 3 εκατομμύρια κόσμο. Εγώ όμως, ξέρεις πάντα, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και εγώ είμαι αυτής της θεωρίας. Χωρίς να παραβλέπω ότι πρέπει να κοιτάς και λίγο πίσω σου για να εκτιμάς ποιο είναι το καλό. Αυτή την πολιτική λοιπόν, εγώ την θεωρώ της πλάκας, είναι από ανθρώπους που είναι 40, 45, 50 χρόνια. Είναι αστείο, είναι ντροπή. Δεν κάνουν καλό. Δεν προσφέρουν κάτι καλό στην Κεφαλονιά και στο Αργοστόλι. Το αντίστροφο μάλιστα. Σε εμάς καλό κάνουν. Γιατί όταν γράφεις κάτι συνέχεια, δεν είναι ο ανεμιστήρας που αφήνει κάτι στη λάσπη. Είναι ότι αυτός που θεωρείς ότι σε διαβάζει έχει βαρεθεί να ακούει τα ίδια και τα ίδια και να λέει παλά από μάλες. Οπότε Άχι. Κάνει το αντίστροφο. Καλό σε εμάς. Τώρα ό,τι αφορά το συγκεκριμένο που θες να μου πεις.
0: Ναι.
1: Ο δήμαρχος είναι χαμηλών τόνων άνθρωπος. Δεν θέλει πολλές εντάσεις και τα λοιπά. Εγώ όμως είμαι συγκρουσιακός τύπος.
0: το γνωρίζουμε αυτό.
1: Εντάξει, μπράβο. Εγώ λοιπόν μπορώ να πάρω φωτιά με τη μία. Πολλές φορές βέβαια, πολλές φορές για λόγους...
0: Προσέχετε τα σπίρτα της αναπτήρας, μακριά από το σαμόρι.
1: Για λόγους άλλους, ας πούμε, μπορώ να μην απαντήσω, αλλά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος εύκολα παίρνω φωτιά. Δεν μπορώ λοιπόν να διαβάσω από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ούτε μία σχέση με το αντικείμενο, ούτε μία σχέση με το αντικείμενο, γιατί εγώ δεν είμαι. Είμαι οδηγός, έτσι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είμαι καλός οδηγός. Αυτό όμως το κρίνουνε αυτοί που σου ταξίδευαν.
0: Οι επιβάτες.
1: Αν είμαι καλός. Mm-hmm. Μπράβο. Ή αν είμαι καλός, ξέρω εγώ, αντιδήμαρχος. Θα το κρίνουνε κάποιοι. Το να μιλάω όμως επί παντός επιστητού, να μπαίνω στο AI ή να μπαίνω στα site και να διαβάζω και μετά να γράφω, να αρθογραφώ, χωρίς να έχω ψάξει, να έχω δει, το θεωρώ τώρα ότι είναι όχι μόνο προκλητικό, είναι ανόητο, είναι ανήθικο, είναι. Εντάξει, εγώ απάντησα λοιπόν με στοιχεία και χαρτιά για ένα θέμα που ξαφνικά κάποιος την είδε.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ λοιπόν δεν είμαι εύκολος αντίπαλος. Δεν είμαι καθόλου εύκολος αντίπαλος. Χωρίς να θέλω να πω ότι δεν κάνω λάθη. Κάνω και πολλά. Γιατί είμαι άνθρωπος. Δεν είμαι ρομπότ, είμαι άνθρωπος. Και κάνω λάθη. Και μπορεί να κάνω και μεγάλα λάθη. Μα να γνωρίζω αυτό. Δεν είπα ποτέ ότι είμαι Θεός. Βοηθός Θεού μπορεί να είμαι. Ο Θεός όμως όχι. Λοιπόν, ως εκ τούτου λοιπόν, για ένα θέμα, ρε φίλε, αν θες να προσφέρεις καλές υπηρεσίες, θες κάτι, με πέρασε ένα τηλέφωνο και μου λες, θες κάτι ρε Σπύρο. Τι γίνεται με αυτό, ρε γάμο, το τώρα είναι ντροπή και τα λοιπά.
0: Είναι ένα εύλογο ερώτημα τελικά. Τι γίνεται.
1: Αν θες να προσφέρεις υπηρεσίες.
0: Γιατί δεν το ψάχνω.
1: Αν θες να κάνεις τον κόκορο ότι κάτι ξέρεις, δεν ξέρεις τίποτα. Δεν ξέρεις τίποτα. Κενός.
0: Λοιπόν, τώρα μιλάμε.
1: Και βεβαίως ό,τι αφορά εμένα, τουλάχιστον αρμοδιότητες και τα λοιπά, όπου έχω απαντήσει να δίνω, θα τις δίνω και με αιχμηρό τρόπο.
0: Λοιπόν, για την παραλία, για το φανάρι.
1: Για να μην σου πω, ας πούμε, ότι εχθές ήταν λίγο, για τα δεδομένα μου, λίγο soft.
0: Α, ναι. Προδέρμη δηλαδή, προδέρμη, ναι.
1: Ακριβώς, θα μπορούσα να είναι πιο σκληρό ακόμα.
0: Λοιπόν, τώρα...
1: Γιατί δηλαδή κουράζομαι, όχι ξέρεις κάτι, στεναχωριέμαι και κουράζομαι, να βλέπω ας πούμε να γίνεται ένας τεράστιος αγώνας και εμείς ας πούμε να προσπαθούμε να το μηδενίσουμε. Μα δεν μηδενίζεις εμένα. Μηδενίζεις το δήμο σου, την πόλη σου, όλα.
0: Πάτω...
1: Αν θες να βοηθήσεις, κάνεις κάτι άλλο, δεν κάνεις αυτό. Κύριε... Δεν βγαίνεις να κάνεις τον επαντός επιστητού
0: γνώστη.
1: Γνωρίζοντα, γνώστη.
0: Λοιπόν, πάντως σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις δείτε το και διαφορετικά, κύριε Σαμούρη. Μέσα από αυτές τις ιστορίες βγαίνουν και οι πραγματικότητες και οι υπεύθυνοι ποιοι είναι, έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον δεν μπήκαν στη διαδικασία να με ρωτήσουν ή να το διερευνήσουν το θέμα, στο τέλος κατέληξαν να ενημερωθούν μέσω εσάς ποιος έχει την ευθύνη και πώς εσείς κινηθήκατε, έτσι.
1: Ναι, λέω όμως θα μπορούσα...
0: Μιλάμε τώρα για τα στιθέα στην κάνει... παραλία στο φανάρι, ναι.
1: Ακριβώς, αν δεν ήθελε να με πάρει τηλέφωνο εμένα και να με ρωτήσει, ας το ψάξει.
0: Υπηρεσίες.
1: Πάντως διοικητικά, υπηρεσιακά.
0: Ναι.
1: Να το ψάξει.
0: Βεβαίως.
1: Και αν έβγαινε το άτομο... Αυτό αφορά και κάθε θέμα, όχι μόνο αυτό, έτσι.
0: Κατέδεσε κάποιος ένα ερώτημα,
1: δεν έβγαινε,
0: ένα
1: αίτημα. Ναι. Μπράβο, κι αν δεν έγινε, ωραία, τώρα βγες και γράψε θέλεις. Ή λες κάτι, δεν γίνεται και λες, το έχουμε πει εδώ και 5 χρόνια και 3 χρόνια, εδώ και 3 μήνες, ένα μήνα. Και δεν το κάνατε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι παίρνουμε το λες από κανέναν. Αλλά αν είναι κάτι, αν είναι μια εκτίμηση για κάτι που έχει λειτουργήσει σε λάθος στον δρόμο, να το κοιτάξουμε, να το δούμε και να το διορθώσουμε. Αυτό είναι αντιπολίτευση.
0: Αυτό
1: είναι. Η αντιπολίτευση κάνει καλύτερο. Αλλά πρέπει να έχει καλύτερη αντιπολίτευση. Εδώ πέρα όμως τι υπάρχει. Υπάρχει αντιπολίτευση. Αναρωτιέμαι εγώ.
0: Αναρωτιέστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής τελικά. Μία ερώτηση. Όχι, δεν είναι εκτός θέματος. Όσον αφορά το υλικό το οποίο τοποθετείτε σε στιθέα κοντά στη θάλασσα, υπάρχει κανένα άλλο είδος το οποίο να μην διαβρώνει τόσο πολύ αυτήν την ιστορία?
1: Γαλβανιζέ. Τώρα... Αυτό είναι γαλβανιζέ. Σίδερα γαλβανιζέ.
0: Αυτά τα στιθέα μαζί και με την άσφαλτο, το κομμάτι εκείνο που από το σημείο του 14.
1: Έχει.
0: Ορίστε.
1: Οι βάσεις δεν έχουν τίποτα. Είναι
0: όχι.
1: Τα ισογεννώσεις, οι οποίες είναι
0: όχι.
1: Απλό σίδερο,
0: λοιπόν,
1: και γι' αυτό χάλασε.
0: Ακριβώς. Επομένως υπάρχει υλικό το οποίο...
1: Γαλβανιζέ βαρέως τύπου που είναι...
0: Ωραία.
1: Δηλαδή θα χαλάσουν αλλά σε... χρόνο.
0: Τα συγκεκριμένα, μετά από 11 χρόνια, 12 άρχισαν να φύρονται, έτσι. Λοιπόν, γιατί το 14, ο τότε αντιπεριφερειάρχης κύριος Παναγής Δρακουλόγκωνας, μετά τους σεισμούς, είχε φτιάξει αυτό το κομμάτι το οποίο είχε πρόβλημα και ο δρόμος.
1: Είχε γίνει αυτό. Πριν τον 10, το είχε στην περιφέρεια πάλι το τυχείο. Που πάλι είχαμε μεσολαβήσει εμείς.
0: Ναι,
1: και
0: αλλά
1: τις ζημιές... έκανε τα τυχεία κτλ.
0: Ναι, αλλά τις ζημιές που είχαν υποστεί τα κομμάτια, το κομμάτι, όχι τα κομμάτια αυτά.
1: Εντάξει,
0: τις, ναι, ο κύριος Δρακουλόγκωνας ήταν αυτός ο οποίος μπήκε στη διαδικασία.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Πολύ εύκολα θα μπορούσαν να ενημερωθούν κάποιοι επομένως.
1: Εύκολα.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Μάλιστα.
1: Εννοείται.
0: Πολύ ωραίο.
1: Είναι άστοχο. Για να μην χρησιμοποιήσω άλλο χαρακτηρισμό, είναι άστοχο να βγαίνει και να γράφει γυμπαρίγδουμα πράγματα που δεν στέκουνε. Δηλαδή να παραπληροφορήσει τον πολίτη γιατί και να κάνει το καλό και να σε ψηφίσει. Μα την αλήθεια θα τη μάθει. Μία, δύο, τρεις θα τη μάθει την αλήθεια. Και γίνεσαι, ξέρω εγώ, αστείος. Τι να πω.
0: Από την αλήθεια κανείς δεν γλιτώνει ένθετα και ήθεν, κύριε Σαμούρη. Στο τέλος επιπλέει,
1: αλήθως,
0: έτσι. Βγαίνει προς τα επάνω. Λοιπόν, αν δεν έχετε να συμπληρώσετε κάτι, να σας αφήσουμε να συνεχίσετε. Όχι,
1: μάλλον, γιατί είμαι πάνω στο μηχανάκι μου τώρα. Και
0: το κατάλαβα από την αρχή.
1: Είμαι με την Τόλη και δεν πρέπει να...
0: Α, με την Τόλη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένα δώρο πινακίδα Τόλη. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλά,
1: καλό μεσημέρι.
0: Επίσης. Πάντως δεν είναι μοναχικός καουμπόι, έτσι. Η Ντόλη καλά πάει, αντέχει. Οι περιηγήσεις του μεγάλες. Ποιος ήταν ο αναβάτης στην Ντόλη του αλόγου.

Λοιπόν, Ντόλι, για να μην... Για κοιτάτε τώρα. Με μία αναφορά μπορούμε να πλατιάσουμε αρκετά. Γιατί Ντόλι, τώρα το θυμήθηκα, ήταν και το φιλανδικό πρόβατο ράτσας Ντορσέ και το πρώτο θηλαστικό που κλωνοποιήθηκε, παρακαλώ. Λοιπόν, όχι, δεν θα μιλήσω για την Ντόλι Πάρτον. Θα μιλάμε για μέσο μεταφοράς τώρα.

Λοιπόν, ο Λούκι Λουκ ήταν εκείνος ο περίφημος καμπόι. Και φυσικά το μεταφορικό του μέσο, η Ντόλι. Ένα άλογο με μοναδικές δυνατότητες και φία, καθώς και ξεχωριστό χιούμορ. Ένα μηχανάκι βέβαια, εντάξει. Τώρα έτσι όπως πάμε με τεχνητή νοημοσύνη, πρόκειται και μηχανάκια να μιλάνε. Δεν ρίχνουν αναβάτες κάτι ή να τους δάνε και με αλυσίδες. Εν πάση περιπτώσει, χιουμοράκι είναι αυτό. Χρωματίστε το ανάλογα. Μαύρο, γκρι, άσπρο, θέλετε. Οχτώ λεπτά περίπου, λιγότερο από 8 λεπτά απέχουμε από το να κλείσουμε τη σημερινή μας επικοινωνία. Λοιπόν, αύριο 11 με το καλό να ευχηθούμε στα παιδιά, στο διδακτικό προσωπικό, στους γονείς. Και βέβαια μέσα από κάποιες τέτοιες στιγμές, είτε ως γονείς είτε ως γιαγιάδες ή παππούδες, κάπου υγραίνονται τα μάτια μας και δεν είναι από το έντονο φως του ήλιου. Και ταυτόχρονα θυμόμαστε, γυρνώντας πίσω, να επιστρέφετε, αγαπητοί μου. Γιατί μόνο έτσι μπορείτε, έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Επιστρέφουμε και θυμόμαστε βέργες, ποδιές, πηλίκια, πλάκες γραφής, ταγάρια, αναγνωριστικά, παιχνίδια, ραβασάκια, σκονάκια, σχολικά αντικείμενα, ενθύμια μιας άλλης εποχής που εκτίθενται πλέον, εκτίθενται, σας πληροφορώ, και σε μια μικρή στοά στην πλάκα. Αν βρεθείτε ποτέ προς τα εκεί, από εκεί, επισκεφθείτε το. Θα συγκινηθείτε απίστευτα. Λοιπόν, πόσα 73 χιλιάρικα για το Δήμαρχο Στολή είπαμε. Τότε που στο σχολείο μόνο ρόδινα δεν ήταν τα πράγματα, η οικονομική δυσπραγία των οικογενειών ήταν μεγάλη και η φίτηση στο σχολείο καθόλου δεδομένη, παλιότερα βέβαια πριν το δημόσιο, μια ετήσια συνδρομή των 300-400 δραχμών προς το σχολείο δεν ήταν εύκολο να καταβληθεί και το ποσοστό του αναλφαβητισμού κάλπαζε. Και πολλά παιδιά έμεναν και στο σπίτι πριν να γίνει το 60, τόσο πόσο είπα προηγουμένως, λίγο πριν, δημόσιο.

Η αντίληψη επίσης ότι το ξύλο μορφώνει, η ποσομή δαρή σου παιδεύεται, ήταν αποδεκτή ακόμη και από τους γονείς τότε, οι οποίοι θεωρούσαν το κύρος του δασκάλου αναμφισβήτητο και το λόγο του νόμου. Και όπου δεν έπεφτε λόγος, έπεφτε ράβδος. Η Βέργα, ναι, όπως προείπα, αποτελούσε την πιο γνωστή μέθοδο τιμωρίας. Ο φόβος και ο τρόμος μου ήταν για τους μαθητές, όταν ήμασταν μαθητές. Και που είστε, το ράβδισμα γινόταν και ενώπιον όλων για παραδειγματισμό. Μάλιστα. Και η Βέργα δεν έπεφτε μόνο στην παλάμη, αλλά και στην εξωτερική πλευρά του χεριού, ακόμη και στα γόνατα και στις γάμπες. Τα παιδιά πονούσαν τόσο που με κόπο συγκρατούσαν τα δακρυά τους, έτσι. Έκλανε πιστά πίθαρχα παιδιά στις ξύλινες διπλές πόρτες ανάμεσα στις αίθουσες. Οι παλιότερα υπήρχαν και υπόγεια, ναι. Εντάξει τότε. Κάποιος παππούς μου είπε ότι πολύ πολύ παλιά ξύριζαν και το κεφάλι του άταχτου παιδιού με την ψηλή σε σχήμα, λέει, σταυρού. Για όνομα του Θεού. Και τους έρχναν και μελάνι, πράγμα που έτσιζε πολύ και προκαλούσε και φοβερό πόνο. Αφήστε τα καριδότσουφλα που θα έπρεπε να γονατίσουν επάνω τους τα παιδιά. Λοιπόν, ήταν άγριες καταστάσεις αυτές. Το θυμάστε το βάθρο το οποίο χρησιμοποιεί το προκειμένου δάσκαλος να βρίσκεται πιο πάνω από τους μαθητές του, να δείχνει ξεκάθαρα πως αυτός ήταν η αυθεντία, αλλά και να παρακολουθεί και με άγρυπνο μάτι ακόμη και τη γωνία την τελευταία. Ήτανε, είχε και πρακτική σημασία η έδρα πάνω στο βάθρο. Τώρα γελάμε, βέβαια. Εγώ τις έζησα τις έδρες πάνω στο βάθρο. Η τάξη τότε φιλοξενούσαν ακόμη και 60 με 70. Όχι, δεν έτυχαμε τόσο παιδιά. Λοιπόν, και βέβαια υπήρχε μίξη τάξεων και δεν ήταν όλα στην ίδια ηλικία. Υπήρχε ετερογένεια. Γιατί κάποια παιδιά έμεναν στην ίδια τάξη αρκετό καιρό. Ξύλινα, πράσινου χρώματος και αρκετά διέθεταν και στη μέση μια στρογγυλή οποία όπου τοποθετούσαν το μελανοδοχείο. Όχι, είχαμε μολύβια. Αυτά είναι πιο παλιά ακόμη. Όμως θυμάμαι τους χάρτες, που δεν ήταν απλώς μέρος της διακόσμησης, αποτελούσαν βασικό μέσο διδασκαλίας σε μαθήματα όπως ιστορία, αριθμητική, πατριδογνωσία, ο ζωολογικός χάρτης, τα ζώα των ξένων χωρών. Τα θυμάστε κάποιοι? Λοιπόν, μόνο στο μουσείο που σας είπα. Τώρα οι τσάντες, οι κανονικές τσάντες, εντάξει, κυκλοφόρησαν μετά το 50, αλλά ήταν μικρούλες, σαν τα γάρια. Αλλά σας είπα, και οι φτωχές οικογένειες ακόμα και από τσουβάλι, τσάντες. Αλλά αυτές οι τσάντες είχαν πολύ γνώση μέσα. Είχαμε τις ποδίτσες μας και αυτό βέβαια μας κατοχύρωνε, γιατί εκεί δεν φαινόταν ποιος έχει τα περισσότερα και ποιος έχει τα λιγότερα. Πόδια. Ομοιόμορφη εμφάνιση. Κακώς καταργήθηκε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θυμάστε, για να κλείσουμε το θέμα για σήμερα, τα δύο δημοφιλέστερα κατ' εμέ αναγνωστικά όλων των εποχών, τα ψηλά βουνά του Ζαχαρία Παπαντονίου και το αλφαβητάριο με τον ήλιο του 1917, αυτά τα βρήκαμε και τα φυλάξαμε κάποιοι ως θησαυρό, γιατί πραγματικά έτσι έγινε. Βέβαια, το τα ψηλά βουνά μπορεί και να το βρείτε ακόμη και σήμερα να πουλιέται. Γιατί αυτά τα αναγνωστικά, να τα πω έτσι, διδάχθηκαν το 1955 με 73. Επίσης το μουσείο που σας προανέφερα, που υπάρχει εκεί στην πλάκα, υπάρχουν αναγνωστικά του Μεταξά. Δηλαδή τα εγχειρίδια που συγγράφτηκαν και διανεμήθηκαν στη δημοτική γλώσσα στα σχολεία μετά την άνοδο του δικτάτορα στην εξουσία 4 Αυγούστου του 1936.
Λοιπόν, εάν γυρίσει κανείς πίσω, πάντως αξίζει τον κόπο. Εάν βρεθείτε πραγματικά στην Αθήνα, επισκεφτείτε αυτό το μουσείο. Να είστε όλοι καλά, με το καλό. Λοιπόν, αύριο οι αγιασμοί στα προάβλια. Θα δοθούν και βιβλία, θα δοθούν και στα παιδιά, στους γονείς βέβαια. Οι λίστες με όσα θα χρειάζονται τα παιδιά για να ξεκινήσουν. Και πέραν όλων των υπολείπων, ευχόμαστε να κυλήσει ομαλά αυτή η χρονιά και όσον αφορά τις συμπεριφορές των παιδιών και φυσικά την προσέγγιση των γονιών με τους εκπαιδευτικούς και των εκπαιδευτικών με τους γονείς, ούτως ώστε με επικέντρο τα παιδιά να υπάρχει μια ενδοεπικοινωνία με το σχολείο και με τους γονείς που να μπορεί να προλάβει ή τέλος πάντων να ενημερώσει για τα παραπάνω. Μερικές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται μπροστά μας, έτσι. Φανταστείτε πίσω μας. Λοιπόν, όσο για τα πρωτάκια, τι τρυφερή ιστορία. Άντε με το καλό. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με Γιώργο Μαζωνάκη. Το τραγούδι «Η καρδιά μου» το ζήτησε η Ολγίνα Κρίς. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Αύριο και γύρω στις 12 θα είμαστε και πάλι μαζί για να κλείσουμε ένα ακόμη πενθήμερο. Για χαρά.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο...

περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου, όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου.

0: οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
5: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά?
6: Η Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο

ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: από τον νου Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Στη σύλληψη ενός σημαδαπού άνδρα προχώρησαν το απόγευμα της 3ης 8 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί στην Κεφαλονιά στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά παραβίαση της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αστυνομικό έλεγχο στην οικία του άνδρα στην περιοχή της Λακύθρας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 6 σκυλιά και 2 νεογέννητα κουτάβια, τα οποία διαβιούσαν σε συνθήκες που δεν πληρούσαν τους προβλεπόμενους κανόνες ευζωίας. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωία ζώων συντροφιάς, ενώ για την υπόθεση ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία. Στην Πάτρα διακομίστη ο ασθενής με ψυχιατρικά προβλήματα, ο οποίος έπεσε από τον δεύτερο όροφο του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, όπου νοσηλευόταν παρά τη σοβαρότητα των πολλαπλών τραυμάτων. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος φαίνεται να έχει ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του. Η διακομιδή του στην Πάτρα κρίθηκε αναγκαία λόγω της βαρύτητας των τραυμάτων και της ανάγκης για εξειδικευμένη νοσοκομιακή αντιμετώπιση. Νέα διάσταση παίρνει σοβαρή υπόθεση με τις καταγγελίες για κακοποιήσεις, πυροβολισμούς και θανατώσεις ελεύθερων αλόγων του ένου στην Κεφαλονιά, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσης ζητά πλέον την παρέμβαση της δικαιοσύνης και της ελληνικής αστυνομίας. Όπως γνωστοποίησε η Νέμεσης, Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα και το κυνήγι, ζήτησε τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλονίας, καθώς και τη διερεύνηση της υπόθεσης από το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης Ελληνικής Αστυνομίας. Η συγκεκριμένη κίνηση, σύμφωνα με την Ομοσπονδία πάντα, αποτελεί συνέχεια προηγούμενης επιστολής της προς την περιφέρεια και έρχεται μετά από σειρά καταγγελιών και δημοσιευμάτων για όσα φέρεται να συμβαίνουν στην περιοχή του Ελλείου Πρόνων. Το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της πρώην Βαλιανίου Επαγγελματικής Σχολής τα εγγένεια του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς, παρουσία του Περιφερειάρχη Ιωνίσων Γιάννη Τρεπεκλή. Τον αγιασμό τελέσε ο Μητροπολίτης Κεφαλονιάς κ. Δημήτριος, ο οποίος απίφθινε θερμές ευχές στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους για μια δημιουργική και ευλογημένη σχολική χρονιά. Το νέο σχολείο στεγάστηκε στα κτίρια της ΒΕΣ, έναν χώρο άριχτα συνδεδεμένο με τη μουσική εκπαίδευση, καθώς στο παρελθόν φιλοξενούσε το Τμήμα Ήχου και Μουσικών Οργάνων του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Οι βουλευτές Καραθανασόπουλος Νίκος, Δελής Γιάννης, Διγιανής Εμίνα, Εξάρχος Νίκος, Παπαναστάσης Νίκος κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή με θέμα η απαράδεκτη κατάσταση των αρχαιολογικών χώρων και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιθάκης, ανάγκη ουσιαστικής προστασίας, επιστημονικής έρευνας και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Αντιμέτωποι με τον κορεσμό των χιτάχυτη, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας βρίσκεται η τοπική αυτοδιοίκηση, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανοίγει χρηματοδοτική πρόσκληση προς τους 14 φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων για την επέκταση υφιστάμενων χώρων ή τη δημιουργία νέων. Σε πρώτη φάση διατίθενται 20 εκατομμύρια ευρώ, με δυνατότητα αύξησης του ποσού ανάλογα με το ενδιαφέρον. Από την πρώτη βολιδοσκόπηση, μόνο η ΦΟΔΣ Πελοποννήσου και Ηπείρου δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον. Η χρηματοδότηση, ωστόσο, συνοδεύεται από αυστηρές προϋποθέσεις. Χρήματα θα λάβουν μόνο η ΦΟΔΣΑ που διαθέτουν ήδη έτοιμες μελέτες, καθώς η πρόσκληση δεν καλύπτει το κόστος εκπόνησης μελετών ούτε λειτουργικές δαπάνες. Οι προτάσεις πρέπει επίσης να είναι συμβατές με τον εθνικό και τον αντίστοιχο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων, ενώ η ΦΟΔΣΑ πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί ως προς την επάρκειά τους από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου, στον κήπο του Νάπερ, σε 9 το βράδυ, η μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Ποίηση, μουσική, αγαπημένα τραγούδια και δυνατές ερμηνείες συναντιούνται σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου οι στίχοι σπουδαίων Έλληνων ποιητών παίρνουν ζωή μέσα από τη μουσική της καταξιωμένης Ελληνίδας συνθέτριας Πηγής Λυκούδη. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις ο Παλιξουριακός, ο οποίος επικράτησε με 2-0 του Τιλ Κράτη Λευκάδα στο απόγευμα της Τετάρτης στο Δάκρυο Στολίου και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου Έρας Τεχνών Ελλάδος.

Πιάσε αντόνια εκεί κατά σκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα. Τόνους χώμα έχω ρίξει.

Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

που θα το ζήσουμε μαζί, κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

τακτικής, να δεις της μοίρας το χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

0: Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά?
3: Η Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Inkefalonia 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

στα φεγγάρια του φθινοπόρου μόλις πέσουν οι βροχές. Εγώ θα βγάλω τη μορφή σου απ' τα συρτάρια, εσύ θα γίνεις το κορίτσι.

είχα κάτι αναμνήσεις θα μας σώσουν. Σαν μπούμε στο τοξότη την τροχιά.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον λέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτσο

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Inkefalonia 89,2.

0: κινήσεων. Από τον νου κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Στη σύλληψη ενός σημαδαπού άνδρα προχώρησαν το απόγευμα της 3ης 8 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί στην Κεφαλονιά στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά παραβίαση της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αστυνομικό έλεγχο στην οικία του άνδρα στην περιοχή της Λακύθρας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 6 σκυλιά και 2 νεογέννητα κουτάβια, τα οποία διαβιούσαν σε συνθήκες που δεν πληρούσαν τους προβλεπόμενους κανόνες ευζωίας. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωία ζώων συντροφιάς, ενώ για την υπόθεση ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία. Στην Πάτρα διοκομίστηκε ο ασθενής με ψυχιατρικά προβλήματα, ο οποίος έπεσε από τον δεύτερο όροφο του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, όπου νοσηλευόταν παρά τη σοβαρότητα των πολλαπλών τραυμάτων. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος φαίνεται να έχει ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του. Η διακομιδή του στην Πάτρα κρίθηκε αναγκαία λόγω της βαρύτητας των τραυμάτων και της ανάγκης για εξειδικευμένη νοσοκομιακή αντιμετώπιση. Νέα διάσταση παίρνει σοβαρή υπόθεση με τις καταγγελίες για κακοποιήσεις, πυροβολισμούς και θανατώσεις ελεύθερων αλόγων του ένου στην Κεφαλονιά, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσης ζητά πλέον την παρέμβαση της δικαιοσύνης και της ελληνικής αστυνομίας. Όπως γνωστοποίησε η Νέμεσης, Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα και το κυνήγι, ζήτησε τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλονίας, καθώς και τη διερεύνηση της υπόθεσης από το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης Ελληνικής Αστυνομίας. Η συγκεκριμένη κίνηση, σύμφωνα με την Ομοσπονδία πάντα, αποτελεί συνέχεια προηγούμενης επιστολής της προς την περιφέρεια και έρχεται μετά από σειρά καταγγελιών και δημοσιευμάτων για όσα φέρεται να συμβαίνουν στην περιοχή του Ηλίου Πρόνων. Το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της πρώην Βαλιανίου Επαγγελματικής Σχολής τα εγγένεια του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς, παρουσία του Περιφερειάρχη Ονείων Ίσων Γιάννη Τρεπεκλή. Τον αγιασμό τελέσε ο Μητροπολίτης Κεφαλονιάς κ. Δημήτριος, ο οποίος απίφθινε θερμές ευχές στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους για μια δημιουργική και ευλογημένη σχολική χρονιά. Το νέο σχολείο στεγάστηκε στα κτίρια της ΒΕΣ, έναν χώρο άριχτα συνδεδεμένο με τη μουσική εκπαίδευση, καθώς στο παρελθόν φιλοξενούσε το Τμήμα Ήχου και Μουσικών Οργάνων του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Οι βουλευτές Καραθανασόπουλος Νίκος, Δελής Γιάννης, Διγιανής Εμίνα, Εξάρχος Νίκος, Παπαναστάσης Νίκος κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή με θέμα η απαράδεκτη κατάσταση των αρχαιολογικών χώρων και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιθάκης. Ανάγκη ουσιαστικής προστασίας, επιστημονικής έρευνας και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Αντιμέτωπη με τον κορεσμό των Χιτά-Χιτή, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας βρίσκεται η τοπική αυτοδιοίκηση, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανοίγει χρηματοδοτική πρόσκληση προς τους 14 φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων για την επέκταση υφιστάμενων χώρων ή τη δημιουργία νέων. Σε πρώτη φάση διατίθενται 20 εκατομμύρια ευρώ, με δυνατότητα αύξησης του ποσού ανάλογα με το ενδιαφέρον. Από την πρώτη βόλυδοσκόπηση, μόνο η ΦΟΔ Σαπέλοποννήσου και η Πύρου δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον. Η χρηματοδότηση, ωστόσο, συνοδεύεται από αυστηρές προϋποθέσεις. Χρήματα θα λάβουν μόνο η ΦΟΔΣΑ που διαθέτουν ήδη έτοιμες μελέτες, καθώς η πρόσκληση δεν καλύπτει το κόστος εκπώνησης μελετών ούτε λειτουργικές δαπάνες. Οι προτάσεις πρέπει επίσης να είναι συμβατές με τον εθνικό και τον αντίστοιχο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων, ενώ η ΦΟΔΣΑ πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί ως προς την επάρκειά τους από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου, στο κήπο του Νάπερ, σε 9 το βράδυ, η μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Ποίηση, μουσική, αγαπημένα τραγούδια και δυνατές ερμηνείες συναντιούνται σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου οι στίχοι σπουδαίων Έλληνων ποιητών παίρνουν ζωή μέσα από τη μουσική της καταξιωμένης Ελληνίδας συνθέτριας Πηγής Λυκούδη. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις ο Παλιξουριακός, ο οποίος επικράτησε με 2-0 του Τιλικράτη Λευκάδα στο απόγευμα της Τετάρτης στο Δάκρυο Κοστολίου και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου Αεραστεχνών Ελλάδος.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

ή pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ή pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ή pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.

0: 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Η Κεφαλονιά 89,2.

0: ειδήσεων από τον Ίγκε Φαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Στη σύλληψη ενός σημαδαπού άνδρα προχώρησαν το απόγευμα της 3ης 8 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί στην Κεφαλονιά στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά παραβίαση της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αστυνομικό έλεγχο στην οικία του άνδρα στην περιοχή της Λακύθρας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 6 σκυλιά και 2 νεογέννητα κουτάβια, τα οποία διαβιούσαν σε συνθήκες που δεν πληρούσαν τους προβλεπόμενους κανόνες ευζωίας. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί ευζωία ζώων συντροφιάς, ενώ για την υπόθεση ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία. Στην Πάτρα διοκομίστηκε ο ασθενής με ψυχιατρικά προβλήματα, ο οποίος έπεσε από τον δεύτερο όροφο του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, όπου νοσηλευόταν παρά τη σοβαρότητα των πολλαπλών τραυμάτων. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος φαίνεται να έχει ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του. Η διακομιδή του στην Πάτρα κρίθηκε αναγκαία λόγω της βαρύτητας των τραυμάτων και της ανάγκης για εξειδικευμένη νοσοκομιακή αντιμετώπιση. Νέα διάσταση παίρνει σοβαρή υπόθεση με τις καταγγελίες για κακοποιήσεις, πυροβολισμούς και θανατώσεις ελεύθερων αλόγων του ένους στην Κεφαλονιά, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νέμεσης ζητά πλέον την παρέμβαση της δικαιοσύνης και της ελληνικής αστυνομίας. Όπως γνωστοποίησε η Νέμεσης, Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα και το κυνήγι, ζήτησε τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλονίας, καθώς και τη διερεύνηση της υπόθεσης από το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας. Η συγκεκριμένη κίνηση, σύμφωνα με την Ομοσπονδία πάντα, αποτελεί συνέχεια προηγούμενης επιστολής της προς την περιφέρεια και έρχεται μετά από σειρά καταγγελιών και δημοσιευμάτων για όσα φέρεται να συμβαίνουν στην περιοχή του Ελλείου Πρόνων. Το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις της πρώην Βαλιανίου Επαγγελματικής Σχολής τα εγγένεια του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς, παρουσία του Περιφερειάρχη Ονείων Ίσων Γιάννη Τρεπεκλή. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Κεφαλονιάς κ. Δημήτριος, ο οποίος απίφθινε θερμές ευχές στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους για μια δημιουργική και ευλογημένη σχολική χρονιά. Το νέο σχολείο στεγάστηκε στα κτίρια της ΒΕΣ, έναν χώρο άριχτα συνδεδεμένο με τη μουσική εκπαίδευση, καθώς στο παρελθόν φιλοξενούσε το Τμήμα Ήχου και Μουσικών Οργάνων του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Οι βουλευτές Καραθανασόπουλος Νίκος, Δελής Γιάννης, Διγιανής Εμίνα, Εξάρχος Νίκος, Παπαναστάσης Νίκος κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή με θέμα η απαράδεκτη κατάσταση των αρχαιολογικών χώρων και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιθάκης. Ανάγκη ουσιαστικής προστασίας, επιστημονικής έρευνας και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Αντιμέτωπη με τον κορεσμό των Χιτά-Χιτή, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας βρίσκεται η τοπική αυτοδιοίκηση, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ανοίγει χρηματοδοτική πρόσκληση προς τους 14 φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων για την επέκταση υφιστάμενων χώρων ή τη δημιουργία νέων. Σε πρώτη φάση διατίθενται 20 εκατομμύρια ευρώ, με δυνατότητα αύξησης του ποσού ανάλογα με το ενδιαφέρον. Από την πρώτη βόλυδοσκόπηση, μόνο η ΦΟΔ Σαπέλοποννήσου και η Πύρου δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον. Η χρηματοδότηση, ωστόσο, συνοδεύεται από αυστηρές προϋποθέσεις. Χρήματα θα λάβουν μόνο η ΦΟΔΣΑ που διαθέτουν ήδη έτοιμες μελέτες, καθώς η πρόσκληση δεν καλύπτει το κόστος εκπώνησης μελετών ούτε λειτουργικές δαπάνες. Οι προτάσεις πρέπει επίσης να είναι συμβατές με τον εθνικό και τον αντίστοιχο περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων, ενώ η ΦΟΔΣΑ πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί ως προς την επάρκειά τους από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου, στο κήπο του Νάπερ, σε 9 το βράδυ, η μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Ποίηση, μουσική, αγαπημένα τραγούδια και δυνατές ερμηνείες συναντιούνται σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου οι στίχοι σπουδαίων Έλληνων ποιητών παίρνουν ζωή μέσα από τη μουσική της καταξιωμένης Ελληνίδας συνθέτριας Πηγής Λυκούδη. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις ο Παλιξουριακός, ο οποίος επικράτησε με 2-0 του Τιλικράτη Λευκάδα στο απόγευμα της Τετάρτης στο Δάκρυο Στολίου και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλου Αεραστεχνών Ελλάδος.

0: είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: ΙΝ Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

Θα ταξιδέψουμε ξανά σε εκείνα με μια ανάγκη σαν μεγάλη πείνα.

μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

99,2. Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

πλάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα, ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώ.

κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα